0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1. 90,4.
1: 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.

Κανάλι 1, 90,4. I love you.

0: το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου, δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμμο.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγγένεια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμμο.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμο.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγκαίνια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Θα κάνεις εκπομπή?
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.
5: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως?
6: Ό,τι θέλω θα πω.

Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, φαντάζομαι είστε καλά. Πώς το κατάφερες να το έχεις έτσι χωρίς ακουστικά, εκεί το θέλω. Λοιπόν, το βλέπεις με το μάτι, τι είναι, όπως ο Χασάπι λέει να το αφήσω. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Είναι η τελευταία ημέρα του Αυγούστου, να ξέρετε. Μην τρομάζετε όμως, γιατί και οι ζέστες θα συνεχιστούν και όλα good θα πάνε και έχετε ακόμα καιρό να κάνετε μπανάκια, έτσι. Και εδώ και στη θάλασσα. Εδώ από ζέστη δηλαδή. Ναι. Τι άλλο μου κάνετε. Ελπίζω να είστε καλά. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Καλή δουλειά. Έχεις δει την... Έχεις δει τη γελιογραφία του Αρκά. Ε? Που το λέει και πετάγεται άλλος. Γι' αυτό δεν σε χωνεύει κανένας. Λοιπόν, ελπίζω εντάξει να είμαστε καλά. Εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιάς 90,4. Είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Δίνω συμφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έχω τη χαρά να έχω δύο ηχολήπτες. Ο Ιούλιος Κουτσεγεωργίου, σου έχω πει έτσι, μην ανοίξει μαγαζί, δεν χωράει ταμπέλα στο τετράγωνο. Λοιπόν, και η Κατερίνα Κουκαλίδου έχουν τη διαχείριση του ήχου, των φώτων, των λαμπατέρ και των ντοκιματέρ. Ναι, ναι, η Κατερίνα κάνει ντοκιμαντέρ με τους γλάρους έξω, γι' αυτό το λέω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα μου πεις τώρα γιατί είσαι χαρούμενος. Ξεκουράστηκα λιγάκι, μου λείψατε κιόλας. 69-51-904-904. Όχι, δεν είναι αριθμός φυλακισμένου, είναι το Viber. Το ξαναλέω, 69-51-904-904. Μην με κοιτάς Ιούλη έτσι. Λοιπόν, με αυτή την απορία και με την τάση να γίνεις επιθετικός. Όχι, πρέπει να είσαι καλός άνθρωπος. Αλλά εντάξει, τι, εγώ φταίω. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Ιούλιε, έχουμε πετρέλαιο, τι είναι αυτό, κτηνάσει τις τιμές, τι λες, αλήθεια, δεν το καταλάβαμε, νέα ανάφλεξη είπα Ιράν, έλα ρε, τι είναι αυτά τα πράγματα πάλι. Ναι, δεν το περιμέναμε και η περίεργη αντίδραση Τραμπ για Χαγκ, ναι, άνοδο σχεδόν 3%, ναι, το Brent, βέβαια. Να επιστρέψει πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Φόβη, λέει, ανεξέλεκτης κλιμάκωσης. Εντάξει, είδες τι ώρα σε πήγα στην αρχή. Καλά, περνάω και στερεία, καλή Δευτέρα και τέτοια. Λοιπόν, ο κόσμος έχει λαλήσει. Σκοτώνει ο ένας τον άλλον. Κυψέλη, νεκρό βρέφος εντοπίστηκε σε βαλίτσα, το είδες. Ναι, δυστυχώς. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, στην Κρήτη πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε τρεις τομείς, σε τρεις νομούς. Τη Δευτέρα για σήμερα, λέει. Μια χαρά είμαστε. Υψηλές. Θα έχεις μόνο υψηλές θερμοκρασίες, θα έχεις και αφρικανική σκόνη. Βέβαια. Σκόνη, πέτρες, λάσπη. Λοιπόν, υψηλές θερμοκρασίες και αφρικανική σκόνη. Θα σας τα πούμε αυτά καθοδόν. Τι άλλο έχουμε, ασπίδα Αχιλλέας, το νέο, τι είναι το νέο σύστημα άμυνας. Λοιπόν, στην Αργυρούπολη άγνωστοι φέρεται να πυροβόλησαν το 46χρονο. Ναι, άγνωστοι θα ήταν προς το παρόν, μέχρι να γίνουν γνωστοί ποιοι είναι. Λοιπόν, παραβιάσει και τη νύχτα οι Τούρκοι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ένταση, λέει, φωνές και λιποθυμίες σε πτήση από Χανιά προς Θεσσαλονίκη. 5 ώρες μέσα στο αεροσκάφος λόγω βλάβης. Καλά, τους είχατε 5 ώρες μέσα τους ανθρώπους. Τους είχατε 5 ώρες μέσα. Καλώς τον τιμολέοντα. Τι, είμαστε ένας και βιντεάκι, τι είναι αυτό το πράγμα εδώ. Να ξέρω τι γίνεται. Α, καλώς είσαι, για να δω. Αχ, αγόρι μου, από την Αίγινα. Αυτό είναι Αίγινα τώρα και μας στέλνει από την Αίγινα βιντεάκια. Τι να τον κάνω εγώ φταίω. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.

0: Τι έπαθες, ρε?
1: Έπεσα. Φέρετε γλίστρισα και έπεσα.
0: Και γιατί δεν σηκώνεσαι?
1: Γιατί να σηκωθώ? Εδώ έπεσα, εδώ θα κοιμηθώ. Να μου πεις, κύριε, σήκω από χάμου να πάω να πέσει το κρεβατάκι, το καταλαβαίνω. Αλλά να σηκωθώ από χάμου να πάω να ξαναπέσω πάλι χάμου, δεν υπάρχει λόγος.
0: Σωστό.

0: Με κρατάς και τον Νίκα. Ποιος είναι αυτός ο Νίκας?
1: Αυτό όλοι το πληρώνουμε, δε.
0: Δεν το πληρώνω εγώ. Πώς θα το πληρώσω εγώ? Δεν με φτάνει που δεν με πληρώνεις. Θα πληρώνω και τον Νίκα. Και μιλάς όλοι υπομονή, μη σε νοιάζει, θα ρωτήσεις. Πότε θα ρωτήσω εγώ?

0: Έλα, Ιούλια, έλα, Λεβέντη μου. Έλα. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Τι είναι αυτό, τα 7 μέτρα για μισθούς, συντάξεις, φορολογία και ελεύθερους επαγγελματίες. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά, λοιπόν, να ξέρεις ότι είναι, πώς το λένε, υπό εξερεύνηση. Λοιπόν, τα πορτοφόλια. Τι είναι αυτό τα πορτοφόλια? Από 7 διαφορετικές κατηγορίες πολιτών επιχειρεί να γεμίσει η κυβέρνηση τα πακέτα που θα παρουσιάσει στις 5 Σεπτεμβρίου. Καταλάβες, τα πορτοφόλια. Από εκεί, δηλαδή, εγώ θα σου δώσω πακέτα, θα κάνω έργα, αλλά θα τα πληρώνω. Και βέβαια ξέρεις ότι τα πληρώνεις εσύ, έτσι. Δεν σου κάνει χάρη. Απλά επιλέγει ο εκάστοτε πρωθυπουργός πώς θα χρησιμοποιήσει τα λεφτά σου. Γιατί δεν τα βάζει από την τσέπη του. Διαχειρίζεται. Ουσιαστικά έχουμε ψηφίζεις διαχειριστή. Και σου λέει, κοίταξε να δεις, δεν κάνεις εσύ ό,τι θέλεις. Καταλαβες. Ναι. Θα σου παίρνω και προκαταβολές στην εφορία, θα σου παίρνω και όλα. Τι, μισθό. 13ο. Και 14ο. Σιγά μη θες και 50ο. Κάπως έτσι σε βλέπουν, αλλά δεν το λένε. Σου χαμογελάνε. Μισθό θες. 14ο. Ναι, μπράβο. Νομίζω όταν το ζητάς ότι κάνουμε stand comedy. Ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης αφορά... αφορούν από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις μέχρι και εργαζόμενους, τις οικογένειες και τους συνταξιούχους. Βέβαια θα μας τα βάζεις από εμάς. Εμείς περιμένουμε να δώσουν. Δηλαδή, κοίτα, ας πούμε ποιο ήταν το αίτημα για να δώσει κάποιος. Το αίτημα ήταν για να δώσει ένα μισθό παραπάνω, μια αύξηση και ιστορίες και σου λέει, καλά, άστα αυτά. Τώρα θα σου πω τα έργα. Θα φτιάξουμε σταθμούς μετρό στη Θεσσαλονίκη. Να τους εγκαινιάσουμε. Μετά. Θα κάνουμε αντιπλημμυρικά έργα. Αυτά έπρεπε να τα έχεις κάνει όχι χθες, προχθές. Έτσι. Ναι. Και εσύ έχεις χρησιμοποιήσει το θα. Όχι οποιοδήποτε. Οποιαδήποτε κυβέρνηση το κάνει αυτό. Καταλάβεις τι γίνεται. Δεν μιλάω τώρα για συγκεκριμένη κυβέρνηση. Όχι, μακριά από εμάς αυτά τα πράγματα. Γιατί ξέρεις, αυτό είναι η παγίδα. Το ούνα φάτσα, ούνα ράτσα το λένε οι Ιταλοί, όχι εμείς. Και εμείς. Το χρησιμοποιούμε πολύ. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Ναι, οι τελευταίες σκέψεις με τις οποίες λέει θα ολοκληρωθεί το πακέτο μέτρων. Έτσι. Ναι, μέτρων σου λέει. Δεν σου λέει ότι θα είναι, πες το, παροχές μέτρα. Σου πάρω εγώ τα μέτρα. Λοιπόν, έχουν να κάνουν πλέον όχι με το ποιοι θα πάρουν, αλλά πόσα χωρούν στο καλάθι της ΔΕΘ. Όπα, να και ο ποιητής. Καθώς αρκετές από τις παρεμβάσεις έχουν μόνιμο δημοσιονομικό κόστος. Αφού χρωστάμε. Αν τα κάνουμε αυτά, εμείς πρέπει να βγάλουμε ένα πλεόνασμα να το δείχνουμε. Κατάλαβες τι γίνεται. Τα τελευταία στοιχεία, λέει, του προϋπολογισμού προσφέρουν μεν μεγαλύτερη ασφάλεια, όχι όμως και απεριόριστο χώρο. Δηλαδή, μας πάνε στο χώρο χρόνο. Με λίγα λόγια. Ιούλια, έτσι, ναι, για να ξέρουμε. Οι τελευταίες πληροφορίες τοποθετούν τον καθαρό χώρο. Στο χώρο τώρα, πάμε στις τρεις διαστάσεις, έτσι. Ναι. Λοιπόν, για νέες παρεμβάσεις το 2027, τουλάχιστον στην περιοχή. Στη μικρή περιοχή μπαίνει ο επιθετικός σουτάρι, δυστυχώς. Δοκάρι και out, τουλάχιστον στην περιοχή των 1,7 δις ευρώ, με το συνολικό αποτύπωμα να μπορεί να κινηθούν υψηλότερα ανάλογα με την χρήση της Ευρωπαϊκής Ρήτρας για ενεργειακές επενδύσεις. Ποίημα ήταν αυτό, έτσι. Σου διαβάζω τώρα ακριβώς την είδηση. Λοιπόν, η μεγαλύτερη διαφορά είναι ότι φέτος, η φετινή ΔΕΘ, δεν σχεδιάζεται αποκλειστικά ως πακέτο του 2017. Έτσι. Εμένα πάντα μου άρεσε η ΔΕΘ παλιά που είχε και το διαγωνισμό τραγουδιού. Έβγαινε η Ατζέλα Ζήλια, έβγαινε η Τζένι Βάνου. Τώρα τι, ποιος βγαίνει? Ο πρωθυπουργός. Εκάστοτε. Και είναι όλοι φάλτσοι. Καταλάβεις. Βάλε ένα από αυτούς να δεις πώς το λένε, αν σου κάνει κάτι. Ένας υπήρχε ο καλλιτέχνης. Κύρκος. Έπαιζε και φυσαρμόνικα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτά σου λέω. Τι, ναι, ναι. Ελεύθερη, θα σου πω τώρα για τους ελευθέρους επαγγελματίες, γιατί είσαι κάνει και ελευθέρους επαγγελματίες, Ιούλια. Λοιπόν, οι περίπου 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται υψηλά στη λίστα με το τρεγματό εισόδημα και αποτελεί ίσως την πιο πολιτικά φορτισμένη παρέμβαση. Λοιπόν, η πλήρης κατάργησή του, δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο, η οποία θα δημιουργούσε δημοσιονομική τρύπα, είπα και εγώ θα κάνει πλήρη του τεγματού. Λοιπόν, το οποίο ξέρεις αυτό είναι για όλους. Μπαίνεις και λες, κοίταξε να δεις, επειδή είσαι κλέφτης, θα ξεκινάς από τόση φορολογία, έτσι, και θα σου παίρνω και προκαταβολή. Έτσι δεν ήταν, Ιουλία? Ναι, να τα ξέρω αυτά. Λοιπόν, μάλιστα, όταν παλιά που στα ραδιόφωνα ή τώρα δουλεύουν με μπλοκάκι οι άνθρωποι, έτσι, έχεις άνοιξει μια εταιρεία. Από τη στιγμή που είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, πάντα σου έπαιρνε τέτοιο. Σου έπαιρνε προκαταβολή. Έτσι, ένα 50% μην νομίζεις. Πληρώνεις 50% για τον επόμενο χρόνο και μετά ξανά 50%. Άρα σε είχε, σου χρώσταγε. Αυτά τα λεφτά δεν στα τόκιζε να στα δώσει πίσω. Έτσι, αυτά τα λεφτά μπορούσες να τα έχεις εσύ στην τράπεζα και να τα τόκιζες. Αν πεις τι τόκο να πάρεις τώρα. Τότε όμως είχε. Είχαν αξία. Λοιπόν, καταλαβαίνεις. Ναι, σου λέω, θα μου δίνεις τόσα. Έχεις δει τους μπράβους που πάνε τη νύχτα? Ένα τέτοιο πράγμα είναι. Τι νομίζεις, είναι κάτι διαφορετικό? Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Και μετά, όταν έκλεισα το δελτίο παροχής, έτσι το λέγαμε, έτσι είναι, το δελτίο παροχής, είχε συνηθίσει και ήμουν μισθωτός, έτσι, εξακολουθούσε να μου παίρνει το 50% προκαταβολή για τον επόμενο χρόνο. Χρόνιο, όλα, νι και γι. Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, τι να σου πω, έχουμε νομικά πρόσωπα, μισθωτοί, για να δούμε για τους μισθωτούς, μου αρέσει, τι ώρα είναι να δω, τους μισθωτούς θα σου πω μετά, έλα πάμε, διαφημιστικά και ερχόμαστε, έλα.
1: Πειραιάς. Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com.
2: Είπα και το ξέρετε. Προς γνώση και συμμόρφωση. Όταν καλή κατημία, μωρέ, φατρώτε ξυλόλες. Γιατί εγώ φροντίζω για το καλό του συνόλου.

μάτια, σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει.

0: Σωτήρη, σε ξέρω και με ξέρεις. Μου δίνεις την κόρη σου.
1: Τι! Ποιο κόρη να σου δώσει, ρε! Και εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα! Εμείς την αγαπάμε που πουλήμε κάρτε εκεί πέρα!
0: Ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη. Τι είναι, ρε! Άντε φεύγα από εδώ, ρε!
1: Σέμψε τι φεύγα, ρε!
0: Άντε ρε, φεύγα από εδώ, ρε!
1: Πα-πα-πα! Χειραψίσαι μένα! Χειραψίσαι μένα!
0: Άντε φεύγα! Απ!
1: Βαστά τη τουρκιτάλογα! Θα σκουτωθούμε! Εσύ ζητάς! Βαστά εδώ!
0: Άστονε, κύριε Δέσποινα!
1: Ποιον άστονε, ρε!
2: Παρακαλώ,
1: μαλώνεις, ρε!
0: Μαλώνω, ρε!
1: Μην με αφήνεις.
0: Ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη.
1: Μην ακούς πολύ αυτούς, άσπρο, εσύ κράτα μου κόντρα.
2: Σε κρατάω, καλέ.
1: Πες ότι μαλώνεις, επιθάνεις.
0: Μαλώνω, ρε.
1: Πες ότι μη με αφήνεις, κυρά μου, κράτα με.
2: Σε κρατάω, πώς σε
1: κρατάω. Κόντρα, σκόρτσα.
2: Έτσι εδώ.
1: Πες σου χώσω μια κολοτσά, επιθάνεις, ρε. Επιθάνεις. Πες ότι μαλώνεις.
0: Μαλώνω, ρε.
1: Περίμενε. Τώρα πες ότι μαλώνεις, να επιθάνεις με κατσάρι.
0: Μαλώνω, ρε.
1: Μαλώνεις.
0: Ναι.
1: Μαλώνει, ρε. Μαλώνεις, ρε.
0: Ναι, μαλώνω.
1: Μάλωσε μονάχος, δεν μαλώνω εγώ. Του την έσκασα, έτσι, τον εξεφτέλισα. Για να ξέρεις.

0: Ξέρεις, βρε, τι θα πει μελόδραμα.
1: Πώς δεν ξέρω, μελόδραμα δεν ξέρω τι θα πει.
0: Τι θα πει.
1: Να, που μαζεύονται 30 μαντραχαλέοι πάνω από έναν άρρωστο και αρχίζουν και τραγουδάνε όλοι μαζί.
2: Ο άρρωστος είναι βαριά, είναι βαριά, είναι βαριά. Ο άρρωστος βαριά, βαριά, βαριά, βαριά, πολύ βαριά.
1: Και δεν τρέχει ένας να πάει να φράξει έναν γιατρό.

0: μου τηλεφώνησε ο άνθρωπος, μου τηλεφώνησε. Εμπρός μου λέει, εμπρός του λέω κι εγώ. Εμπρός μου ξαναλέει αυτός, εμπρός του ξαναλέω κι εγώ.
1: Εμπρός,
0: φυσικά εμπρός. Αφού μου λέει αυτός εμπρός, θα του πω πίσω.

0: Έλα, έλα, Λεβέντη μου, έλα, έλα, να δούμε εδώ τι γίνεται. Τι έχουμε, είχαμε μείνει στους μισθωτούς, έτσι δεν είναι? Να δούμε τι γίνεται. Άκου, άκου, άκου, άκου, άκου να δεις. Λοιπόν, γιατί εδώ σου έχω ένα καλό, σου έχω ένα καλό. Εντάξει, λέμε τα διάφορα, κάνουμε το χιούμορ μας εδώ, ανάλογα με τις δυνατότητες. Ο κυβερνητικός στόχος, όπα, κάτσε, άλλο στόχος και άλλο θα το κάνω. Στόχος είναι εντελώς διαφορετικός, έτσι. Να, εσύ θες να πάρεις, ας πούμε, τι θες να πάρεις, Ιούλια? Θες να πάρεις ένα Oberheim, έτσι. Α, πα, πα, έτσι είναι vintage ήχος στα synthesizer. Ναι, λοιπόν, την οποία την Oberheim την έχει όλο το όργανο αυτό, το έχει πάρει μια άλλη εταιρεία, ξέρεις, και πιο καινούργια. Ναι. Λοιπόν, ναι, ο κυβερνητικός στόχος λοιπόν για τους μισθούς είναι τουλάχιστον 950 κατώτατος μισθός το 2027. Μακάρι. Τόσο παίρνουν και οι συνταξιούχοι, ξέρεις, έτσι. Δηλαδή τους έχεις στο κατώτατο μισθό τους συνταξιούχους, οι οποίοι δουλεύουν τόσο καιρό και σου πληρώνουν όλοι οι εργαζόμενοι τόσο καιρό όλα αυτά που θες να κάνεις, έτσι. Λοιπόν, και όχι τίποτα άλλο, σας πληρώνουμε και τις αποζημιώσεις σας. Ξέρεις ποιοι παίρνουν αποζημίωση? Ναι, δεν παίρνουν μισθά οι πολιτικοί, οι βουλευτές, παίρνουν αποζημίωση. Λες, ναι, καλά κάνουν, λες, και γιατί με τα μυαλά που έχουν από τρακάρισμα είναι, δεν μπορεί. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Ναι. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι θεωρεί πλέον εφικτή την επίτευξή του. Άντε να το δούμε. Άντε να το δούμε, γιατί έχει υπάρξει και ελάχιστος ο κατώτατος. Δεν λεγότανε ο κατώτατος, λεγότανε ελάχιστος. Κατάλαβες? Ναι. Να κάνεις και κανένα παιδί, Ιούλιε, μπας και πάρεις καμιά αύξηση. Έλα, πάμε. Έλα, πάμε.
1: Είσαστε εκτός τόπου και χρόνου,
2: Ορίστε.
1: Νομίζω ότι λόγω της εργασίας σας θα έπρεπε να γνωρίζετε τη στενότητα του ρευστού που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα.
2: Ορίστε.
1: Η κρίση, κύριε Φαγκρή, έχει φτάσει στο κατακόρυφο.
2: Πότε έγινε αυτό, σήμερα? Με ένα κακό, είναι τόσο πολύ δύσκολο το δάνειο. Τότε εκείνη την αυξησούλα που λέγαμε.
1: Αύξηση.
2: Μα τόσα χρόνια, τέλος πάντων, κύριε Προϊστάμενε, το είχατε πει και εσείς. Και είναι και λογικό και δίκιο, εδώ που τα λέμε.
1: Τι λέτε, κύριε Φαγκρή? Μα είναι εποχή αυτή τώρα για αυξήσεις. Εδώ, κύριε Φαγκρή, ετοιμαζόμαστε για μειώσεις.
2: Μειώσεις.
1: Μειώσεις. Μάλιστα, μειώσεις. Αν δεν κάνουμε μειώσεις και αν δεν περιορίσουμε εις το μίνιμουμ τα έξοδά μας, πάμε για λουκέτο, κύριε Φαγκρή. Μα πού ζείτε, τέλος πάντων, εσείς, Πού ζείτε?
2: Μα τι ζω, ζω, δεν ζω.
3: Του πες.
2: Πώς.
3: Τι έγινε?
2: Δηλαδή, να σου πω, το δάνειο δεν το πέτυχα.
3: Αλλά, τι πέτυχες, αύξηση?
2: Όχι.
3: Αλλά,
2: μείωση. Μείωση, Μιχάλη, μείωση.

0: σκοταδόψυχος. Φαρμάκι έχω στην ψυχή, φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Νύχτα ξημέρωτη ξανά, με το πιωτό της με κερνά. Εβίβα μου! Σκοτάδι πίνω για πιωτό, πω πω πω πω, πω πω πω πω. Δέφη της λύσας μου κρατώ, πω πω πω πω, πω πω πω πω. Και το μυαλό μου είναι θολό, πω πω πω πω, πω πω πω πω.
1: Τρέλα, τρέλα, τρέλα. Και το μυαλό σου είναι θολό και το δικό της πιο λυψό. Σας εθολώσαν τα λεφτά, γεια σου φανφάρα φαφλατά.
2: Εσύ είναι αυτά που λες.
1: Κοκκάκο.

0: Θα παρακολουθήσω μια διάλεξη. Θα μιλήσω ποιητή Φανφάρα. Σκοτζέ τον ποιητή Φανφάρα.
1: Όχι, τι δουλειά κάνει.
0: Ποιο ο ποιητή. Τι δουλειά κάνει ο ποιητή. Ποδοσφαιριστή είναι.
1: Σε ποια ομάδα.
0: Ακού, στην ΑΕΚ.
1: Α, γι' αυτό δεν το ξέρω, γιατί εγώ είμαι Ολυμπιακή.
0: Ολυμπιακή. Μπράβο, έκτακτο.

0: 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στους 903 συνεκροί από την κατολίσθηση στο Νεπάλ, 4.247 οι αγνοούμενοι. Βομβαρδισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο νησί Λαράκ, σε αμερικανικές βάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και την Ιορδανία επιτέθηκε το Ιράν με επίθεση στο Χάργα, απειλεί ο Τραμπ. Φωτιά σε πλοίο που προσέκρουσε σε νάρκες στο στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. 2 νεκροί και 16 τραυματίες στο Μπέλγκορο της Ρωσίας από ουκρανική πυραυλική επίθεση. 20 αγνοούμενοι μετά από ξαφνική πλημμύρα στο Grand Canyon. Με τον πρόεδρο του Λιβάνου θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου στις 12 και 4 ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νεκρό βρέφος μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα βρέθηκε στην Κυψέλη. Θύμα ξυλοδαρμού από 4 άτομα έπεσε χθες αστυνομικός σε στάση λεωφορείου στο λιμάνι του Πειραιά. Μειωμένες έως 30% από σήμερα οι τιμές στο ράφι σε 1.660 κωδικούς, τελευταία ημέρα των εκτόσεων η σημερινή. Έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική, η άνεμη μεταβλητή έως 5 ποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στον Τίνο Ιφαντή. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: 90,4 κανάλι 1 Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
5: Ναι, ξεκινήστε.
6: Αγόρι, μπούκα.
7: Πατώ.

0: Έλα, Κατερίνα, έλα. Δεύτερο μέρος της εκπομπής με Τζιν και Μαύρα Γυαλιά. Ντίνο Σφατή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κατερίνα Κουκαλίδου τώρα στη ρύθμιση του ήχου και πάντα θα μας κάνει. Τι... Κατερίνα, έπεσε. Κόψε μου λίγο, Λοιπόν, ναι. Η Κατερίνα Κουκαλίδου λοιπόν στη ρύθμιση του ήχου. Ντίνο Σφατή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας και είχαμε μείνει εδώ στα μέτρα για τους. Για όλους. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα για συνταξιούχους δεν είπαμε, αλλά λέει για τους συνταξιούχους το πακέτο διαμορφώνεται σε τρία επίπεδα. Έλα ρε φίλε. Το πρώτο είναι ετήσια αύξηση των συντάξεων το 2027. Το τελικό ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Το δεύτερο είναι η προσωπική διαφορά. Έχεις προσωπικές διαφορές εσύ με το κράτος, Κατερίνα?
1: Ναι.
0: Οι συνταξιούχοι έχουν. Μετά την σταδιακή αποταμίευση, ο σχηματισμός οδηγεί σε πλήρη κατάργηση του συμψηφισμού της με τις αυξήσεις, ώστε περισσότεροι συνταξιούχοι να λαμβάνουν ολόκληρη την ετήσια αναπροσαρμογή. Κατάλαβες? Κάφριν. Έχουμε τώρα και διάφορα άλλα, ιδιωτικό χρέος και μπλα μπλα μπλα. Ας φύγουμε από αυτά γιατί μας πήρε αρκετά, αλλά ήταν και είναι. Τώρα περιμένουμε τα μέτρα. Έτσι, τέλος εβδομάδας θα τα ακούσεις. Ναι, τέλος. Πέντε νομίζω, ή πέντε ή έξι. Πέντε νομίζω θα τα δεις. Λοιπόν, τι έχουμε. Να δούμε και λίγο τον καιρούλι. Τι καιρό θα σου κάνει, Κατερίνα, για να ξέρεις πώς θα βγεις έξω. Να ξέρεις τι θα βάλεις, πάντως μην στεναχωριέστε. Δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν αλλάξει τα καρδαρόμπα ακόμα. Έχει πολύ δρόμο. Σήμερα λοιπόν στην Αττική θα είναι έθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, καλό είναι. Καλό, έχουμε μια από 23 μέχρι 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Άνεμοι, μέτροι 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρειο-ανατολικά. Έως και 5 μποφόρ. Εντάξει, Κατερίνα μου. Άντε, πάμε και τα λέμε. Έλα, πάμε.
2: Θα παρακολουθήσω μια διάλεξη. Άρα. Θα μιλήσω ποιητής Φαφάρας. Το ξέρεις τον ποιητή Φαφάρα?
3: Όχι, τι δουλειά κάνει?
2: Ποιος ο ποιητής? Τι δουλειά κάνει ο ποιητής? Ποδοσφαιριστής είναι.
3: Σε ποια ομάδα?
2: Ακού, στην ΑΕΚ.
3: Α, γι' αυτό δεν το ξέρω, γιατί εγώ είμαι Ολυμπιακός.
2: Ολυμπιακός! Μπράβο, έκτακτο.

0: μέση.
1: Τι με θέτε.
0: Ποιος καθόταν εδώ. Πού. Σε αυτό εδώ το τραπέζι.
1: Στον τραπέζι.
0: Ναι.
1: Κανένα. Κάθονται σαν τραπέζι οι άνθρωποι.

0: Τι δουλειά κάνετε, Μίλτο?
1: Με τον πατέρα μου.
0: Α, μπράβο. Αυτό είναι πολύ καλό. Εκτιμώ πολύ τα παιδιά που αφοσιώνονται στην οικογένειά τους. Και ο μπαμπάς...
1: Είναι συνταξιούχος.
0: Α, μπράβο. Χαίρομαι πολύ που τον βοηθάς.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπώ.

0: φορές, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπάω? Θες?
1: Αισθάνομαι πια πως έφτασα σε ηλικία γάμου.
2: Και να πάρεις σε μένα εσύ. Άκου τώρα που θα πάρω εγώ αυτό το τσόλι.
1: Πώς με είπατε?
2: Τσόλι.
1: Α, ωραίο είναι. Η κυρία Τζούλια Τσόλι.
3: Έλα, έλα Κατερίνα, έλα να δούμε. Αγαπημένη σου κατηγορία. Σε όλους δηλαδή τους υπολείπτες, νομίζω ότι είναι μια... Γιατί πέρα από το ότι μαθαίνουμε όλοι μαζί, έχουμε και την τέτοια, τη, κάνουμε και ένα quiz. Λοιπόν, για πες με έναν εγωιτευτικό ηθοποιό Αμερικάνο, έτσι, με τη μία. Γκρίζο Μάλι.
4: Γκρίζο
3: Μάλι, Κλούνι. Άλλος ένας. Ο οποίος έχει και μια μεγάλη συλλογή από κιθάρες, να ξέρεις. Ηλεκτρικές. Είναι. Και δεν του φαίνεται, δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Ναι, έτσι. Έπαιζε στο Pretty Woman.
4: Ρίτσαρντ
3: Γκιρ. Τι άλλο να σου πω. Λοιπόν, ναι, ο Ρίτσαρντ Γκιρ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949 στη Νέα Φιλαδέλφια. Στη Νέα Φιλαδέλφια. Στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών. Εντάξει, ναι. Η ΑΕΚ χθες φάγε μια γκέλα, φάγε μια ψυχολουσία η καημένη στο τέλος. Λοιπόν, ξέρεις, άμα δεν καθαρίζεις το έχεις το 1-0 και εμείς τρέμαμε χθες με το 1-0 που είχαμε με το. Θα τα πούμε τα αθλητικά σε λιγάκι. Λοιπόν. Όχι μόνο πώς το λένε, έγινε γνωστός στη δεκαετία του 70 ο Ρίτσαρντ Γκιρ, αλλά ήταν και μεγάλος, εξακολουθεί να είναι και ηθοποιάρα μεγάλη. Λοιπόν, φεύγω από το Ρίτσαρντ Γκιρ και θα σου πω σαν σήμερα επίσης ένας αγαπημένος μουσικός, Βόρειο Ιρλανδός, τραγουδοποιός, μέγιστος. Περίεργος χαρακτήρας, οφείλω να ομολογήσω, αλλά είναι καλλιτεχνάρα. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1945 στο Belfast της Βορείου Ιρλανδίας, από στους κόλπους της εργατικής προτεσταντικής οικογένειας. Ξέρεις, ο Βοράς με το Νότο. Είναι, οι μένουν είναι καθολικοί, οι άλλοι είναι προτεστάτες, για σκοτώνονταν χρόνια. Γι' αυτό ήρα εκεί μέσα, ιστορίες και που άλλοι πολιτικοί σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι δημιουργήσαν αυτή τη διαμάχη. Αλλά εμείς θα μείνουμε στον Βαν Μόρισον. Μέγιστος ο Βαν Μόρισον. Λοιπόν, εντάξει, δεν ήταν μόνο τον Gloria που λέει εδώ. Είναι, κάτσα να δω τι έχω από Βαν Μόρισον εδώ. Το οποίο θα αλλάξω, μιας και το είπαμε, γιατί είναι και από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες. Να τον κάνω δηλαδή. Αυτό που θα ακούσουμε, το πρώτο τραγούδι, είναι Van Morrison, και θα καταλάβετε ότι ήταν μεγάλη επιτυχία. Φεύγω από τον Van Morrison και πάω αλλού τώρα. Λοιπόν, άκου. Θα σου πω κάποια πράγματα που θα σε βοηθήσει το τελευταίο. Τουλάχιστον να βρεις το μικρό του όνομα σίγουρα. Λοιπόν, έφυγε σαν σήμερα σε ηλικία 46 ετών το 1965. Αυτός ο άνθρωπος, αθλητής. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, αίτητος θρύλος ήταν και την, τώρα δεν είναι ακριβώς η ζωή του. Έχουν βγει 3 ή 4 από τον Σταλόνε. Το Ρόκι Μαρτσιάνο. Ρόκι Μαρτσιάνο. Ιταλικής καταγωγής, φαίνεται και από το όνομα, έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Τι άλλο έχουμε ξεχωρίσει. Είναι η μέρα, η διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή. Έτσι, ναι. Λοιπόν, σε όλο τον κόσμο τα λέει με αφρικανική καταγωγή. Λοιπόν, αυτά διαλέξαμε από το σαν σήμερα. Πάμε να ακούσουμε λίγο Van Morrison και θα τα πούμε και όχι μόνο. Στη συνέχεια θα ακούσουμε και άλλα και τα λέμε.
5: Είναι αυτό.
6: Ας το κάτω. Το γαμπριάτικο υποκάμισο.
5: Και γιατί το λες υποκάμισο, τι είναι υπολογικός?
6: Έτσι το λένε.

0: Μίστερ Γκρούεζα.
1: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
0: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι.
1: Φυσικά είμαι.
0: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
1: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
0: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα?
1: Ορίστε.
0: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
1: Ποιο? Ποιο? Λέω, Αναγία μου, ρωτάει, μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
0: Κατάλαβα, ρε Γκρούεζα. Εδώ υπάρχει κάτι σάπιο. Και όπου υπάρχει σάπιο, υπάρχουν και σκουλίκια.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Bonjour.
4: Bonjour, madame.
3: Vous parlez français?
4: Oui, madame.
3: Ah, et moi, je suis madame Pelagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, l'escalier, toilettes, verisex, j'en m'en fous.
4: Pardon?
3: Τι pardon? Μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά?
4: Μιλάω, κυρία μου.
3: Και δεν κατάλαβες τη σούπα?
4: Όχι.
3: Και δεν είχες καλό δάσκαλο?

0: Έλα, έλα, Κατερίνα μου, έλα να δούμε τι γίνεται. Πού θα σε πάω τώρα για να ξέρουμε τι κάνουμε, να δούμε λίγο την κινησούλα. Όσο είναι τώρα νωρίς, να δούμε τι έχουμε. Νωρίς, ναι, ναι. Πάντως σκιστό, Σκαραμαγκά εκεί και Χαϊδάρι, δεν έχει τίποτα. Πάνε εύκολα που λένε τα πράγματα. Στο ποταμάκι έχουμε κάτι από Σεπόλια και πάνω. Έχει αρκετή κινησούλα. Από τη Λένορμαν αρχίζει κυτρινά. Όχι, όχι. Ναι, έχει μια κινησούλα από τα Σεπόλια. Ναι, εκεί. Λοιπόν, και σταματάει. Κάτσε να τη δω λιγάκι έτσι. Σταματάει ως συνήθως στους Αγίους Αναργύρους τώρα. Λίγο πριν τους Αγίους Αναργύρους φεύγει η κοκκινίλα. Και μετά εντάξει, είναι αρκετά. Έχει, δηλαδή περπατάτε κανονικά. Μάλλον κυλάνε τα αυτοκίνητα κανονικά. Δεν έχει πήξει ο κόσμος ακόμα, αν και Δευτέρα σήμερα. Εκεί στην Πέτρου Ράλη, να ξέρετε, μεταξύ Θιβών και Κηφισού έχει την κίνησή του, αλλά θα ξεμπερδέψετε. Ένα-δύο φαναράκια. Κατεβαίνουμε. Α, να δω και στη Συγκρού πώς ανεβαίνετε. Εκεί, με το που ξεκινάει η Καλλιρόης, στο αυτό το ύψος, στο Φίξ και λίγο παραπάνω, μέχρι τα Προπύλαια και μέχρι και τα Προπύλαια έχεις αρκετή κινησούλα. Έχεις κινησούλα επίσης και στην Βασιλής Σοφίας, στο δρόμο του Ευαγγελισμού δηλαδή. Όλοι είναι κατακόκκινοι στο να φύγεις από το Σύνταγμα και να πας εκεί στην Διασταύρωση που είναι η Εθνική Πινακοθήκη. Έτσι. Λοιπόν, να κατέβουμε τώρα λίγο το δρόμο και η Συγκρού στην, σας είπαμε, στην κάθοδο είναι τίποτα ανοιχτή. Πάμε να δούμε, μπαίνοντας στον Πειραιά, τι κάνετε εκεί. Λοιπόν, καθώς γίνεται από το ποτάμι, αν έρχεστε από εκεί και στην παραλιακή βέβαια δεν έχει κίνηση αυτή την ώρα, μπαίνετε μέχρι, περνώντας και το γήπεδο Καρασκιάκη και στην Αλιπέδου υπάρχει, αρχίζει να υπάρχει μια κίνηση και στο Εύγα και στο Έμπα. Λοιπόν, Οικόνονος στον Πειραιά είναι στο να φύγεις από τον Πειραιά. Με, έχει αρκετή κίνηση, τουλάχιστον η μισή. Στο να μπει στον Πειραιά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Στην Ακτή Κονδύλη, λόγω του ότι είναι το φανάρι για να μπει στην Κόνονος, έχει λίγη κινησούλα εκεί. Στον Περιφερειακό, δηλαδή στην Ακτή Ιωτωνίας, έχει την κινησούλα του για τη συγκεκριμένη ώρα. Η Γούναρη έχει κινησούλα. Την έλεγες ότι έχει κινησούλα, Κατερίνα μου. Φαντάζομαι σε λίγο θα μεγαλώσει αυτή η κίνηση, γιατί βγαίνουν, είναι μετά το δεύτερο κύμα που ανοίγουν οι άλλες επιχειρήσεις μετά τις 9, έτσι. Λοιπόν, αυτά και με την κίνηση, πάμε, τραγουδάμε και ερχόμαστε σε λιγάκι για τα αθλητικά, γιατί είχαμε αρκετά, Κατερίνα μου, είχαμε αρκετά, πάμε.
1: Πάνε μας, πως τον κρατάς έτσι αυτόν, μωρέ βάρβαρε, βάρβαρε. Ξέρεις, μωρέ, ποιος είναι αυτός?
2: Ο Μέγας Ναπολέον.
1: Το κακό στο καιρό. Αυτός βρήκε τον Μπετόβεν.
2: Αμπά, και τι έκανε αυτός ο Μπετόβεν?
1: Βρήκε τα πετά.

Έλα, έλα, Κατερίνα, να δούμε τι άλλο έχουμε. Τι άλλο έχουμε, έχουμε αθλητικά τώρα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, έχει εδώ, είχαμε δράση το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είχαμε ανατροπές, είχαμε διάφορα πραγματάκια. Θα δούμε τι γίνεται. Περιμένουμε τις μεταγραφές. Λοιπόν, ναι, τώρα και έχουμε και ειδήσει και ρεπορτάζ, ας πούμε, πόσες έντρες έκανε ο Ολυμπιακός με το τέτοιο, με τον Αστέρα. Λοιπόν, μάλιστα. Εντάξει, πόσες έντρες, ναι, ναι, θα μας το πεις. Ναι, 13 έντρες. Έλα, λίγες είναι. 13. Λοιπόν, τι άλλο, το παλιό ποδόσφαιρο, το αγγλικό, έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αν και αρέσει και το κόσμος περισσότερο, λοιπόν, με το ισπανικό στυλ, κάτω η μπάλα και πολλές πάσες και περίτεχνες ενέργειες. Το ζήτημα είναι να παίρνεις το αποτέλεσμα. Αυτό λέω εγώ. Εντάξει, να παίξεις και ωραία μπαλίτσα. Γιατί αν δεν παίξεις ωραία μπαλίτσα, δεν δημιουργείς και αυτοπεποίθηση και στον εαυτό σου, αλλά και στους φιλάθλους. Λοιπόν, σοκ ήταν για την ΑΕΚ ισοφάρισης στις καθυστερήσεις. Μαρκάρισε εκεί. Σοκ εντωμεταξύ θα πάθουμε και εμείς αν χάσουμε σήμερα από την Ισπανία. Δύσκολος αγώνας, έτσι. Παίζουμε εντός έδρας, αλλά δύσκολα. Δεν ξέρω, χάσαμε αγώνες που θα έπρεπε να είχαμε πάρει. Γιατί, εντάξει, νομίζω ότι δεν έγινε καλή εκτίμηση όσον αφορά το ρόστερ, γιατί πήγαμε πολύ χαλαρά. Πήγαμε με άπειρους παίχτες πολύ. Ταλαντούχους μεν, αλλά άπειρους, για να τα βγάλουν πέρα στους πρώτους αγώνες. Νομίζω ότι ήθελε περισσότερη σοβαρότητα και να μετράμε και σωστά τις δυνάμεις μας σε σχέση με το πώς θα διαχειριστούμε κάποια πράγματα, έτσι. Λοιπόν, έχουμε και σήμερα αγωνιστική. Πάμε να τη δούμε. Πάμε να τη δούμε τι βλέπουμε στην TV. Ποιους αγώνες. Σήμερα θα δούμε και το Τζόλι, νομίζω. Λοιπόν, 7, ξεκινάμε με 7 η ώρα που παίζει Ελλάδα-Ισπανία στο μπάσκετ για τα προκριματικά στον παγκόσμιο κυπέλο. Μακάρι να προκριθούμε. Το βλέπετε στην ΕΡΤ 2. 7.30 ώρα, μισή ώρα αργότερα, ξεκινά ο αγώνας Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. 7.30 ώρα βέβαια έχεις και ένα Λέτσε Ρώμα Ιταλικό που αν έχεις πολλά monitor μπορεί να τα παρακολουθείς. Τι άλλο να σου προτείνω για σήμερα. Α, Μπενφίκα Εστορίλ, για να δεις και το δικό μας εκεί, έτσι, τον Παυλίδη. Λοιπόν, αν και τελειώνει η μεταγραφική περίοδο, όπου να είναι, περίοδος, όπου να είναι, τον ζητάνε πολλές ομάδες. Τώρα δεν ξέρω αν θα φύγει από την Μπενφίκα. 9 παρατέταρτο βλέπετε αυτόν τον αγώνα. Έχει ένα 10 παρατέταρτο, ένα Αταλάντα Μπολόνια, πολύ καλό. Αλλά εμείς εκείνη την ώρα, 10 η ώρα δηλαδή, θα βλέπουμε το Άστον Βίλα Άρσεναλ. Εννοείται. Τι άλλο έχουμε, το Μπενφίκα Εστορίλ είναι στις 10 και 4, γιατί το δίνει δύο φορές. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω τι του γίνεται εδώ πέρα. Το δίνει δύο φορές.

0: Και έχει βέβαια και 10 και μισή, θα το ξενυχτήσουμε. Έχει και Μπαρσελόνα, Ράγιο Βαγεκάνο. Αυτά είναι τα καλύτερα, Κάφριν. Πάμε, τραγουδάμε και ερχόμαστε να καλέσουμε το τρένο. Έλα, πάμε.
1: Χαίρομαι πολύ. Πολύ κακά κάνετε να χαίρεστε, κύριε.

0: Έλα Κατερίνα μου, έλα. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Για δύο ώρες κοντά σας, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά, ο Ντίνος Φαντής. Κατερίνα Κουκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς θα λέμε αύριο στις 8 η ώρα. Τι ακολουθεί, ξέρουμε τι ακολουθεί. Θα δούμε, δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά έχει πολύ κόσμο έξω. Έχουν αρχίσει και γυρίζουν εδώ τα παιδιά μας. Λοιπόν, ακολουθεί σίγουρα ένα δελτίο ειδήσεων με τον Θοδωρή Ασβεστόπουλο. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8 η ώρα. Να φροντίζετε εσάς, τον διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας, να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Μπάγια μπάγια Κάφριν.
1: Κλείσατε.
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν. Κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πας και τα βλέπει πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
2: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Υπογράφεται σήμερα στο Τελαβίβ η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα. Με τον πρόεδρο του Λιβάνου θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου στις 12 και 4 ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έρευνες για το βρέφος που βρέθηκε νεκρό μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Μειωμένες έως 30% από σήμερα οι τιμές στο ράφι σε 1.660 κωδικούς. Τελευταία ημέρα των εκτόσεων η σημερινή. Στους 903 οι νεκροί από την κατολίσθηση στο Νεπάλ. Βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στο νησί Λαράκ, σε αμερικανικές βάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και την Ιορδανία επιτέθηκε το Ιράν με επίθεση στο Χάργκ, απειλεί ο Τραμπ. Φωτιά σε πλοίο που προσέκρουσε σε νάρκες στο στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. 2 νεκροί και 16 τραυματίες στο Μπέλγκοροντ της Ρωσίας από ουκρανική πυραυλική επίθεση. Έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική, η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί εκπομπή με τη Δέσποινα Φίκαρη και την Κωνσταντίνα Πετούση. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγγένεια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Καλώ την. Καλημέρα, Δέσποινα Φίκαρη.
1: Άργησα. Ήρθα. Τα κατάφερα.
0: Τέλεια, τέλεια. Μα έλειψε. Τι έγινε, καλά, όλα.
1: Τι έγινε, δεν ξέρω. Βλέπω πολλού μουτρωμένου ανθρώπου σήμερα. Καλή εβδομάδα, να πούμε.
0: Καλή εβδομάδα, καλημέρα στου ακροατέ μα, σε όλου μα του φίλου εδώ τη εκπομπή, του Δημοτικού Ραδιοφώνου Πειραιά, του καναλιού 1, στου 90,4 στον FM. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Όχι, να μην το ξεχνάμε, αλλά είναι η μέρα επιστροφή, ρε παιδάκι μου, και δεν ξέρω. Ο κόσμο είναι κάπω. Είναι και Δευτέρα, ούτω ή άλλω η Δευτέρα δεν είναι και η αγαπημένη μέρα του εργαζόμενου.
0: Βάλε
1: τώρα ότι έρχεσαι και από διακοπές. Τι να λέμε τώρα. Την προηγούμενη να κάνεις μπάνια, να πλατσουρίζεις τα νερά και τα λοιπά.
0: Παιδιά, μην αγχώνεστε. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, εντάξει, καλώς ήταν ο καιρός. Θα βρούμε στιγμές έτσι λίγο να αποδράσουμε, να πάρουμε μερικές ανάσες. Για ελάτε εδώ κάτω στα βοτσαλάκια, να κάνετε μια βουτίτσα, να νιώσετε έτσι ότι είσαστε σε ρυθμούς καλοκαιρινούς.
1: Καλά, ο Πειραιάς το έχει αυτό το τροπικό, η αλήθεια είναι. Είμαστε νησί, θάλασσα γύρω-γύρω, εντάξει, αλλά αλλιώς, ρε παιδάκι μου, αλλιώς να είσαι σε ένα νησί τώρα, να μην λέμε και ψέματα. Αλλιώς.
0: Εντάξει, μην
1: τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, 31 Αυγούστου. Σήμερα το φάγαμε τον Αύγουστο. Πάει το καλοκαιράκι, λίγο-λίγο φεύγει, μας αποχαιρετά. Εμείς όμως εδώ πιστοί, στο κανάλι 1, στου 90,4, για το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, όπως σας προανέφερε.
0: Πρωινή ενημέρωση για ακόμη μια εβδομάδα. Έτσι,
1: και μετά
0: την
1: χαιρετούμε. Από την ερχόμενη Δευτέρα, να το πούμε αυτό, επιστρέφει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Παρακαλώ πολύ, 2 με 2,5. Κατερίνα Κοκαλίδου, που είναι στη ρύθμιση του ήχου, με κοιτάζει στοϊκά, με απορία στο βλέμμα.
0: Επιστρέφει όχι μόνο το δελτίο, γενικά μπαίνουμε σε άλλο έτσι πρόγραμμα.
1: Σε άλλο πρόγραμμα, αλλά θα σας έχουμε λεπτομέρειες αύριο.
0: Ναι, δεν θα τα πούμε.
1: Για να δούμε, γιατί θα έχουμε. Ναι, να μην τα πούμε όλα σήμερα. Λοιπόν, εμείς εδώ βρισκόμαστε. Κωνσταντίνα Πετούση, Δέσποινα Φίκαρη, να σας δώσουμε την ειδησιογραφία της ημέρας.
0: Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου.
1: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο,
0: Θάνος Καλοδούκας. Στα τηλέφωνά μας 210-42-24-441-6. Το Viber του σταθμού, περιμένουμε τα μηνύματά σας, το 6951-904-904. Για στείλτε να πούμε καλημέρες, να πούμε έτσι ό,τι άλλο θέλετε, ακόμα και την κρίνια σας, εδώ είμαστε να τη δεχθούμε. Στείλτε και καμιά αφιέρωση, όλα εδώ, η Κατερίνα Κοκαλίδου θα τα ρυθμίσει αυτά
1: στείλτε
0: τα θέματα.
1: Στείλτε και καμιά φωτογραφία, τώρα βλέπω τις φωτογραφίες και ζηλεύω, στείλτε και καμιά φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Αν είστε σε κανένα εξωτικό μέρος, έτσι στον Αργοσαρονικό εκεί πέρα.
0: Και τρίτος τρόπος επικοινωνίας, το email studio@kanali1.gr. Και βεβαίως μην ξεχνάτε την ιστοσελίδα μας www.kanali1.gr. Πολλά ενδιαφέροντα θέματα επικαιρότητας και όχι μόνο, αλλά και θα συνδεθείτε διαδικτυακά με το κανάλι 1, όπου και αν βρίσκεστε.
1: Σωστό. Λοιπόν, τι τραγούδι της ημέρας δεν έχουμε πια. Αυτά που ήθελα, αυτά που μου άρεσαν. Παίζει μπάλα Κατερίνα Κοκαλίδου, επιλέγει μουσική για εσάς και για εμάς σήμερα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, το δεύτερο μάλλον, το δεύτερο τραγούδι της ημέρας, και επανερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε 10 και 14 πρώτα λεπτά. Πάμε λίγο να δούμε την κίνηση, να δούμε λίγο τα χρηστικά της ημέρας και βέβαια ασχολούμαστε με τον Πειραιά.
1: Καταρχάς, συγγνώμη, να πούμε πριν μπούμε στην κίνηση της Δευτέρας, να πούμε ότι είχαμε μαζική επιστροφή των εκδρομέων. Περίπου 78.000 επιβάτες επέστρεψαν στα λιμάνια. Εντάξει, είναι λογικό τώρα. Όπως είπαμε, 31 Αυγούστου ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο το τελευταίο. Και επίσης, δεν ξέρω αν το ένιωσες και εσύ, Δέσποινα, το Σαββατοκύριακο είχε έτσι αεράκι. Δηλαδή, από εκεί που ήμασταν μέσα στον καύσωνα, το Σαββατοκύριακο πήραμε ανάσες δροσιάς. Δεν ξέρω, εγώ ξύπνησα και το Σάββατο και την Κυριακή. Έτσι, ήταν δροσερός ο καιρός το πρωί. Λίγο το μεσημέρι πάλι ζέστανε. Θέλω να πω ότι εντάξει, αυτά είναι καλά σημάδια. Θα δούμε όμως τώρα, θα εξακολουθήσει έτσι να είναι αποπνικτικό το κλίμα, γιατί έχουμε και την αφρικανική σκόνη που μας έχει.
0: Και έχουμε και ζέστη. Νομίζω μέχρι την Πέμπτη, νομίζω ότι θα έχουμε. Πάντως έφυγε και κόσμος αυτό το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Έφυγε κόσμος, το βλέπεις και από το εμείς που πάμε να παρκάρουμε και τα λοιπά και κάτι βρίσκουμε. Η αλήθεια είναι, ακόμα κόσμος λείπει. Φαντάζομαι ότι, όχι φαντάζομαι, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο που ανοίγουν πια μετά και τα σχολεία, θα γίνει ο χαμός, θα επανέλθει η πόλη στις εργοστασιακές τις ρυθμίσεις. Λοιπόν, προς το παρόν να πούμε ότι εδώ λοιπόν στην πόλη μας έχει κίνηση, τι βλέπω, κοκκινισμένα, στην Αλυπέδου, τι πρωτότυπο πάντα, στη Γούναρη σε ένα τμήμα, στη Κόνονος, ακτή Κονδύλια, ακτή Τζελέπη, σε τμήματα όμως, γενικώς δεν έχει και τόσο κίνηση, εκεί πέρα λίγο στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Το βλέπω πράσινο, τώρα είναι παράδοξο, Πειραιάς και πράσινο χρώμα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, Παναθηναϊκός, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει πολύ κίνηση, οπότε μια χαρά μπορούμε να κυκλοφορήσουμε ή στην πόλη μας.
1: Ο καιρός θα παραμείνει, όπως είπαμε, θερμός.

0: έτσι, με θερμοκρασίες έως 37-38 βαθμούς και τοπικά υψηλότερες, καθώς και με μονωμένες μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά. Θα συνεχιστεί η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία αναμένεται να απομακρυνθεί από την Τετάρτη, σύμφωνα με την πρόγνωση, όταν οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς. Δεν αναμένονται, σύμφωνα με την μετεωρολογική πρόγνωση, ακραίες συνθήκες της προηγούμενης εβδομάδας, του καύσωνα αυτού που ζήσαμε, ενώ νέα πτώση της θερμοκρασίας προβλέπεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά. Να πω μια γλυκιά καλημέρα εδώ στη Βασιλική. Βασιλική, καλημέρα, ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Καλημέρα στις όμορφες φωνές. Καλή εβδομάδα με υγεία, αγάπη. Καλή εκπομπή μας γράφει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έχει στείλει εδώ και σήμερα 31 Αυγούστου κατάθεση της τιμία ζώνης της Θεοτόκου. Ορίστε, να
1: είδες, η γιορτή αυτή να πούμε ότι συνδέεται με την παράδοση γύρω από τη μεταφορά και τη φύλαξη της ζώνης της Παναγίας στην Κωνσταντινούπολη.
0: Είδες αμέσως, οι ακροατές μας έχουν τα αντανακλαστικά. Ορίστε, μας στείλανε φωτογραφία για να μας υπενθυμίσουν την συγκεκριμένη γιορτή. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια, Βασιλική. Περιμένουμε και μια αφιέρωση, έτσι, να δούμε τι θέλετε να ακούσουμε σήμερα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ο ήλιος ανέτειλε στις 6:53 το πρωί, θα δύσει στις 19:56, η ημέρα θα διαρκέσει 13 ώρες και 3 ολόκληρα λεπτά.
0: 13 και 3, μάλιστα.
1: Φροντίστε να κάνετε κάτι όμορφο, πέρα από το να βγάλετε το μεροκάματο τέλος πάντων σε αυτές τις ώρες. Κάνετε κάτι ευχάριστο, ο καιρός είναι καλός, κάνετε μια βόλτα, ακόμα και η ημερήσια εκδρομούλα και ένα μπανάκι μετά τη δουλειά μπορούμε να το προλάβουμε. Κέφι να υπάρχει και διάθεση και όλα γίνονται.
0: Να πούμε επίσης ότι υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς, έτσι, σε πορτοκαλί συναγερμό για σήμερα 2 περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ειδικότερα τίθενται σε red code κινητοποίησης, κατηγορία 4, η περιφέρεια Κρήτης και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Επίσης, υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, παραμένει σε εφαρμογή η επιχειρησιακή ετοιμότητα του περιοριστικού σώματος. Θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Είχαμε και χθες κάτι φωτιές, είχαμε και στον Οροπό χθες μια φωτιά. Πήγε και ο υπουργός, έκανε μια επίσκεψη. Ο αρμόδιος υπουργός βρέθηκε, ο κ. Τουρνάς. Εντάξει, όλα καλά πήγανε, όλα καλά. Σας έχω ξαναπεί, το έλεγα από την προηγούμενη εβδομάδα, Δέσποινα, έτσι, που είχαμε και με την Κατερίνα Πρίφτη εδώ τα νεότερα από όλο τον κόσμο και τις εξελίξεις της διεθνούς επικαιρότητας, ότι δεν πρέπει να είμαστε και πολύ έτσι να παραπονιόμαστε. Σχετικά με τα έξω, καλά πάντα μέσα.
1: Καλά πάντα μέσα.
0: Να είμαστε αισιόδοξοι.
1: Όχι όπως έλεγε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής, δεν το έλεγε, το έξω πάμε καλά. Νομίζω, τέλος πάντων, νομίζω. Γιατί είμαστε και μικρές, δεν τα θυμόμαστε, ρε παιδιά, αυτά.
0: Βέβαια, πού το πας.
1: Αν κάνω λάθος, σταυρώστε με, τι να πω. Λοιπόν, η επικαιρότητα είναι πλούσια και σήμερα, παρόλο που ακόμα ημερολογιακά είναι καλοκαίρι, 31 Αυγούστου, αλλά Αύγουστος έχουμε πλούσια επικαιρότητα. Έχουμε τις μειώσεις τιμών στα ράφια, έχουμε σήμερα πέφτουν υπογράφες για την ασπίδα το 1000. Όλα αυτά. Έχουμε και αστυνομικά πολλά. Έχουμε και αυτή τη φρικιαστική υπόθεση στην Κυψέλη με τον νεκρό βρέφος. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά και με τους συναδέλφους μας. Προς το παρόν, πάμε. Συμφωνείτε, κυρία Πετούση?
0: Βέβαια,
1: να ακούσουμε ένα. Κυρία Κοκαλίδου, τι έχετε επιλέξει για μας και τους ακροατές? Θα ακούσουμε. Λοιπόν, πάμε.

0: Μάλιστα, ωραία. Ήταν ωραίος ο Κότσιρας, Κατερίνα, αλλά θέλω να σε παρακαλέσω να μας βάζεις έτσι πιο χαρούμενα τραγουδάκια. Λίγο έπεσα με τον Κότσιρα, έπεσα. Εντάξει, Κατερίνα Κοκαλίδου.
1: Ρίξη χιαστού.
0: Όχι, όχι, όχι, ευτυχώς, όχι, όχι. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, έχουμε λίγα λεπτάκια για να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Θέλεις να δούμε τη συμφωνία αυτή, τι θα κάνουμε, πού θα πάμε?
1: Όχι, πάμε στις μειωμένες τιμές. Να ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα. Α, νόμιζα τη συμφωνία για το αντιπυραυλικό.
0: Okay. Έλατε, είμαστε κι όλο συμφωνίες. Έχεις δίκιο. Μα... συμφωνία, μία συμφωνία.
1: Πολλά τα deals. Πολλά τα deals.
0: Πέφτουν οι υπογραφές, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Από σήμερα, λοιπόν, τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Συμφωνία Κυβέρνησης και Αγοράς για τη μείωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Με τη λίστα να περιλαμβάνει περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων. Αλεύρι, γάλα, κρεατικά, σαμπουάν, απορρυπαντικά. Η γκάμα είναι πάρα
1: σχολικά
0: πολύ μεγάλη.
1: Ήδη,
0: ναι, ναι, ναι, πολύ σημαντικό βέβαια, γιατί ξεκινάνε τώρα και τα σχολεία. Μειώσεις που θα κυμαίνονται από 5 έως 7% για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Ενώ είναι
1: ανάλογα με τον κωδικό και τη συμμετέχουσα επιχείρηση, να το πούμε αυτό. Δηλαδή, δεν είναι ότι τα σχολικά έχουν 4%. Το κρέας έχει 7%. Είναι ανάλογα με την κάθε επιχείρηση που συμμετέχει, έτσι, και τον κωδικό.
0: Πολύ σωστά. Η επώνυμη κωδική, από όσο διαβάζουμε σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ξεπερνούν τους 850, με μεσοσταθμική μείωση της τιμής 9%, ενώ στα κρέατα περιλαμβάνονται περίπου 100 κωδικοί, με τις τιμές να είναι κατά μέσο όρο 7,5% χαμηλότερες, με εξαίρεση το αρνί. Και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας συμμετέχουν περισσότεροι από 350 κωδικοί, με μειώσεις άνω του 7%. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρωτοβουλία μια χειροπιαστή ανακούφιση για τα νοικοκυριά εν ώψη και της νέας σχολικής χρονιάς. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε ελαφρύνσεις, διότι πραγματικά έχουμε χτυπήσει κόκκινο με την ακρίβεια. Δεν ξέρω, Δέσποινα.
1: Ναι, εννοείται. Εννοείται. Να πούμε ότι δηλώσεις θα κάνει στο Υπουργείο Ανάπτυξης σήμερα ο Υπουργός, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, και η πρόεδρος και διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Και τα επίσημα στοιχεία που θα ανακοινωθούν αναμένεται να αποτυπώσουν το τελικό πλήθος των κωδικών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, τις μειώσεις ανακατηγορία προϊόντων, την πρόσθετη συμβολή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, καθώς και την εκτίμηση για το οικονομικό όφελος που μπορεί να προκύψει για τους καταναλωτές. Να πούμε ότι οι μειωμένες τιμές αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση. Θα τα βλέπουμε ποια είναι τα προϊόντα που μετέχουν στην πρωτοβουλία, ενώ οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο κάνει.
0: Μπράβο, η πλατφόρμα αυτή που έχουμε τη δυνατότητα σε real time, σε πραγματικό χρόνο, να δούμε τις τιμές που υπάρχουν στα προϊόντα σε όλα τα σούπερ μάρκετ, σε όσα συμμετέχουν μάλλον.
1: Ναι. Λοιπόν, περιμένουμε και τις δηλώσεις να μας πει τον ακριβή αριθμό. Μέχρι τώρα είπε σε 1.750 κωδικοί. Μπορεί να ανέβουν μέχρι την Παρασκευή.
0: Ναι, είναι ανοιχτή η λίστα. Μπορεί να προσθεθούν.
1: Προστίθενται. Έχουν ενταχθεί περισσότερες από 90 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών.
0: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα που θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε, θα δούμε τι θα πει και ο κόσμος, έτσι, τι θα πούμε κι εμείς, γιατί είμαστε κι εμείς, δεν μας ξεχάσουμε. Όλοι είμαστε καταναλωτές, οπότε για να δούμε πώς θα πάει αυτό, να δούμε τι αντιδράσεις, έτσι, ποιες θα είναι οι εξελίξεις, θα είναι σημαντικές, θα δούμε κάποια ελάφρυνση στη τσέπη μας, γιατί έχουμε και τα καύσιμα που είναι και αυτά στο Θεό, έτσι.
1: Περιμένουμε και εδώ, ενδεχομένως και σήμερα, έτσι, να έχουμε μια παράταση στο πλαφόν, να δούμε τι θα γίνει, περιμένουμε ανακοινώσεις. Και από αυτό. Εντάξει, σίγουρα κοίτα, το σούπερ μάρκετ τώρα ένα 5 ή 7% σε ένα κωδικό. Προφανώς δεν λέει και πολλά από μόνο του. Όταν όμως πηγαίνεις να γεμίσεις το καλάθι, εκεί, δηλαδή αυτό που λέμε εμείς,
0: θα δεις διαφορά, ενδεχομένως.
1: Θα υπάρχει μία διαφορά, τέλος πάντων, από το Λότελα, Γαλλική Παναγιώτη, να που λένε.
0: Ισχύει. Λοιπόν, έχουμε 2 λεπτά για να κλείσουμε το ημίωρο. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε τραγουδάκι. Θα δει η Κατερίνα εκεί, θα κάνει τα.
1: Λέγε, όχι, να δώσουμε άλλη μία στους τρόπους επικοινωνίας, να θυμίσουμε στον κόσμο. Λοιπόν, Viber 6951 904 904. τηλεφωνικά στο 210-42-24-441 έως και 6. Εκεί ο Θάνος Καλοδούκας με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά περιμένει τα μήνυματά σας.
0: Μην είστε σίγουροι.
1: Όχι, δεν είμαι. Το είπα έτσι για τον Θάνο. Λοιπόν, είτε την πήρε την κρυάδα την προηγούμενη εβδομάδα, όπως και εγώ. Εντάξει. Okay. Έχουμε σήμερα άλλους συναδέλφους που παίρνουν την κρυάδα σήμερα. Λοιπόν, και μέσω mail στο studio papakikanali1.gr περιμένουμε τα μήνυματά σας, τα σχόλιά σας, τέλος πάντων, τις φωτογραφίες, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Με αυτά και με αυτά, λοιπόν, η Κατερίνα Κοκαλίδου εδώ στη ρύθμιση του ήχου μου λέει
0: πάμε
1: ότι πρέπει να σταματήσω να μιλάω και το κάνω αμέσως τώρα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, και από τη μία συμφωνία, η ευγένεια θα μας φάει, η μία δείχνει στην άλλη.
1: Στο δεύτερο.
0: Και θα πάρει πρώτη το λόγο, λοιπόν.
1: Στο δεύτερο ημέρο της εκπομπής, με τι, Girls, πώς το πάμε το τραγούδι?
0: Just wanna have fun.
1: Wow, Πόπο, τι ωραία που τα είπατε. Σου έχει μείνει από τη Νέα Υόρκη, πρέπει να σου μείνει,
0: Δεν μου έχει μείνει τίποτα από τη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω τι λες. Μου έχει μείνει από τα νιάτα μου που άκουγα στην Λόπερ. Αυτό μου έχει μείνει.
1: Okay.
0: Και τραγουδούσαμε και χορεύαμε σαν τους τρελούς. Λοιπόν,
1: ναι,
0: θα την απαιτούσει ότι... στα μικρόφωνα και Δέσποινα Φίκαρη, στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Κοκαλίδου. Και τι θα πάμε σε άλλη συμφωνία μετά τις μειώσεις τιμών Σαράφια?
1: Ναι, σήμερα έχουμε τη συμφωνία, την υπογραφή για τη συμφωνία που αφορά στην ασπίδα του Αχιλλέα. Υπογράφεται σήμερα στο Τελ Αβίβ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα αεράμινας της χώρας, συνολικού ύψους 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι υπογραφές γίνονται μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Ισραηλινής Διεύθυνσης Αμυντικής Συνεργασίας του Υπουργείου, του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας. Είναι ένα πολυεπίπεδο ολοκληρωμένο σύστημα αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας.
0: Αντιντρόουν, αντιβαλιστικό, έτσι.
1: Συνδυάζει υφιστάμενα ελληνικά συστήματα, όπως είναι τα αντιντρόουν που λες, τα Patriot, Ισραηλινά συστήματα Spider, David Sling, όπως τα λένε, τέλος πάντων έχουν διάφορες ονομασίες. Θα διαθέτει Εθνικό Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης. Βλέπουμε η τεχνητή νοημοσύνη πλέον έχει, όχι απλά έχει εισβάλει, εξελίσσεται όλο ένα και περισσότερο. Η παράδοση θα γίνει σταδιακά και το σύστημα αναμένεται να είναι πλήρως επιχειρησιακό σε περίπου 35 μήνες. Είναι πολύ σημαντικό το ότι εξασφαλίστηκε 25% ελληνική βιομηχανική συμμετοχή. Μιλάμε για ένα έργο άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ. Συμμετέχουν περίπου 12 ελληνικές εταιρείες. Και επιπλέον η Ελλάδα θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του λογισμικού, όπως το λένε, ώστε οι ένοπλες δυνάμεις να διατηρούν ουσιαστικό έλεγχο. Βεβαίως το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στην Ατζέντα 2030 του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο κύριος Δένδιας το έχει χαρακτηρίσει σημαντικό κρίκο της μεταρρύθμισης των ενόπλων δυνάμεων και μια απάντηση επιβεβλημένη στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις. Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες αμυντικού υλικού στην ιστορία του Ισραήλ, που ενισχύει σημαντικά τη στρατηγική συνεργασία Αθήνας-Τελ Αβίβ. Αυτά έτσι
0: και
1: είναι τα
0: κυριότερα. Και αναφορές των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, έτσι, στη συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα, με Τούρκους αναλυτές να επιχειρούν να εντάξουν την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών σε έναν ευρύτερο γεωπολιτικό σχεδιασμό του Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Πολλοί αναλυτές τώρα είπαν ότι η Ελλάδα ξοδεύει χρήματα άσκοπα.
1: Ναι, έχει ενοχληθεί η Άγκυρα με όλα αυτά.
0: Έχει ενοχληθεί.
1: Εντάξει, είναι συνεχώς αναμειγνύεται στα εσωτερικά μας. Έτσι. Ναι. Τι κατάσταση είναι αυτή, ρε παιδί?
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτούς έχουμε γειτόνους. Με αυτούς πορευόμαστε χρόνια τώρα. Τέλος πάντων, βασικά τα ρίχνουν στο Ισραήλ. Εκεί είναι ο πόνος και ο καημός. Ότι επιδιώκει να επεκτείνει την επιρροή του προς την Ανατολική Μεσόγειο, παραλληλίζοντας το σχεδιασμό αυτό με την παρουσία και τις κινήσεις του στη Συρία, στα υψώματα του Γκολάν και στο Νότιο Λίβανο. Λοιπόν, καλορίζικα εγώ θα πω.
1: Ναι, γιατί σου λέει, ας πούμε, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ έχουν αυτή την συνεργασία, οπότε νιώθει, ξέρεις, μία περικύκλωση, έτσι, από ό,τι διαβάζω οι αναλυτές το... το αναφέρουν.
0: Την ίδια ώρα ο Ερντογάν έστειλε νέο μήνυμα για την ενίσχυση της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και της στρατιωτικής αποτροπής της χώρας. Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τουρκία έχει πλέον αλλάξει επίπεδο, τονίζοντας ότι χώροι και παραγόντες που θεωρούνταν απειλές για την ασφάλεια της χώρας πριν από 2 ή 3 δεκαετίες δεν μπορούν να συγκριθούν σήμερα με το τουρκικό ανάστημα. Αυτά είπε ο κύριος Ερντογάν.
1: Καλά, ας κοιτάξουν λίγο εκεί τα δικά τους, να δουν λίγο και την ποιότητα σε όλα αυτά. Τώρα έκανα μία σύνδεση τρομερή. Είχα διαβάσει πριν από κάποιες μέρες Ένας Έλληνας ομογενής είχε πάει στην Τουρκία για να κάνει κάποιες επεμβάσεις οδοντιατρικές και τελικά ο άνθρωπος έπεσε σε κόμμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή θέλω να πω ότι ας κοιτάξουν λίγο τα δικά τους εκεί πέρα. Δεν μπορούν ούτε μια οδοντιατρική επέμβαση να κάνουν.
0: Φτιάξε πρώτα την οδοντοστοιχεία και μετά.
1: Εντάξει,
0: η βιομηχανία τους είναι πολύ μεγάλη. Εντάξει, πέρα από την πλάκα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είπαμε καλορίζικο να είναι το νέο μας εξοπλιστικό. Είπαμε ότι θα είναι πλήρως επιχειρησιακό σε 35 μήνες. Έχουμε ακόμα χρόνο κτλ. Οι παραδόσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά. Θα είναι μέσα και το Iron Dome, έτσι. Οι υπογραφές πέφτουν σήμερα στο Τελαβίβ. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε έτσι και λέμε διάφορα τώρα. Τι ωραία συζήτηση. Αυτά είναι τα πιο ωραία, παιδιά, τα εκτός αέρα. Αναμνήσεις, έτσι, διάσημους που έχουμε δει και τα λοιπά. Ας πούμε, μας έλεγε η Κατερίνα Κοκαλίδου ότι πέτυχε τον Μπερλουσκόνη στη Ρώμη.
1: Ναι.
0: Στη Ρώμη, ήσουν, Κατερίνα, στη Ρώμη.
1: Τέλεια. Καλά, εγώ εντάξει, με τον προπονητή του Ολυμπιακού τότε, το Λεμονί, που έτσι είχαμε ένα αστείο διάλογο που... Του συστήθηκα εγώ, λέω Κωνσταντίνα Πετούση, coach, τι κάνεις από εδώ, από εκεί. Μου λέει χαίρομαι πολύ, από... Εγώ εντωμεταξύ, ξέρεις, δεν τον χαιρέτησα δημοσιογραφικά.
0: Ήσουν και πιο μικρούλα, ήσουν και πιο μικρούλα.
1: Δεν είχε καμία σχέση, ναι, και τον κοιτάω, του λέω, αποκαλύτερα το
0: Οδόγραβιάς.
1: Μάλλον θέλει την περιοχή που μένω.
0: Τοπογράφος προπονητής.
1: Ήταν τρομερό, ήταν τρομερό.
0: Εντάξει, και εμείς είχαμε πάρει στο κυνήγι, να το πω και αυτό. Με τη μαμά μου οδηγώ, με Fiat 128, παρακαλώ, οι παλιοί θα το ξέρουν, μπλε μεταλλικό χρώμα, κλασικό, στο ποτάμι, καθοδόν για τη γιαγιά, στο Μαρούσι. Και είδαμε τον Νίκο Αναστόπουλο. Τότε έπαιζε με σουρανούσε ο Αναστόπουλο, ήταν παίκτη του Ολυμπιακού. Όπου εγώ και ο αδερφός μου πάθαμε παιδιά φρενίτιδα. Ήταν φοβερό. Και να κυνηγάει τώρα η μαμά με το Fiat 128 στο ποτάμι τον Αναστόπουλο. Και τον πρόλαβε. Αυτό είναι το τρομερό, ότι τον πρόλαβε.
1: Άρα, ναι, ολοκλήρωσε. Ναι.
0: Εντάξει, δεν ήταν.
1: Το μήνυμα ξέρει ποιο είναι, ότι δεν έτρεχε με τη Ferrari.
0: Ήτανε... Δεν ήταν Ferrari, ήταν Porsche. Porsche. Okay. Ήταν με μία Porsche. Και ο άνθρωπος σου λέει κάτι θα έχει γίνει. Για να κορνάρουμε εμείς από πίσω. Κόρναρε η μαμά μου, έτρεχε, προσπαθούσε. Δεινοπαθούσε το καημένο το φιατάκι. Τι να κάνει, σου λέει κάτι έχει συμβεί. Κάτι θέλουν οι άνθρωποι.
1: Τελικά τον πρόλαβε όμως.
0: Τελικά
1: αυτό.
0: Τον πρόλαβε, μας κοίταζε ο άνθρωπος. Εμείς χαιρετούσαμε σαν τους τρελούς. Μας χαιρέτησε εκείνος και εξαφανίστηκε. Είδαμε τη σκόνη του από εκεί και πέρα.
1: Ενθουσιασμός, εντάξει. Τα παιδάκια όταν είμαστε μικρά.
0: Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα.
1: Χαιρόμαστε, ενθουσιαζόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Δίνω την καλημέρα μας, ωραία κορίτσια, λέει, είμαστε έτοιμοι για πόλεμο με τους Τούρκους, να πάρουμε την πόλη πίσω, φάτους τάκαρε. Οκ, καλημέρα, Ντίνο.
0: Το ωραία κορίτσια, συγγνώμη, στο ωραία είχε κόμμα, δηλαδή το ωραία ήταν για τα ωραία κορίτσια ή ωραία κόμμα, κορίτσια.
1: Κοίταξε, εγώ θα το πάρω και με τις δύο έννοιες.
0: Εντάξει,
1: ωραία. Το πάρω και έτσι και αλλιώς, σαν την πυθία, ένα πράγμα να με βολέψει και από εδώ και από εκεί.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ντίνο, την καλημέρα μας.
1: Λοιπόν,
0: συνεχίζουμε με πολιτική επικαιρότητα.
1: Να μείνουμε λίγο στα πολιτικά, να κλείσουμε λίγο το κομμάτι αυτό, διότι είχαμε την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, έτσι ο Πρωθυπουργός είχε την καθιερωμένη ανάρτηση, μια ανάρτηση με έντονο προεκλογικό άρωμα εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Επικεντρώθηκε κυρίως στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής, στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και στη μετάβαση προς ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Βεβαίως ξεκίνησε με αναφορά στο τέλος του καλοκαιριού και στην παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Το χαρακτήρισε μάλιστα ένα χρωστούμενο λιγότερο για την πόλη, υπενθυμίζοντας ότι για 4 δεκαετίες αποτελούσε μεγάλη εκκρεμότητα. Τόνισε ότι παραδόθηκαν 5 νέοι σταθμοί, σχεδόν 5 χιλιόμετρα νέας γραμμής, δημιουργώντας ένα αυτοματοποιημένο δίκτυο που συνδέει τη Μίκρα με το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, το έργο εξυπηρετεί επιπλέον περίπου 63.000 επιβιβάσεις ημερησίως και μειώνει κατά 12.000 τα γεωταχή στους δρόμους. Αναφέρθηκε σε επόμενα βήματα, προετοιμασία επεκτάσεων προς Δυτική Θεσσαλονίκη, διαγωνισμό για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού στο τέλος του 2026, παραχώρηση ακινήτων για στάθμευση και άλλες παρεμβάσεις στην πόλη. Έκανε λόγο βεβαίως για τη Δυτική Μακεδονία και την απολιγνητοποίηση, παρουσιάζοντας το επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ ύψους 5,75 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030 με φωτοβολταϊκά, αποθήκευση ενέργειας και όλα αυτά τα σχέδια για Mega Data Center. Κεντρικό σημείο βεβαίως της ανάρτησης αποτέλεσε το κλείσιμο του κύκλου του Ταμείου Ανάκαμψης. Ισχυρίστηκε ο κ. Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα αξιοποίησε στο έπακρο τους πόρους. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες. Δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας και οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Παρουσίασε επίσης τις 74 μεταρρυθμίσεις του προγράμματος ως λύση σε εκκρεμότητες δεκαετιών. Που τα έχουμε αναφέρει. Κτηματολόγιο, ψηφιακή κάρτα εργασίας, ψηφιοποίηση και άλλα. Αναφέρθηκε και στο νέο κοινωνικό κλιματικό ταμείο ύψους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, με παρεμβάσεις για νοικοκυριά, επιχειρήσεις, ηλεκτρικά λεωφορεία, κοινωνικές κατοικίες. Γενικότερα είναι αυτή έτσι η στρατηγική της κυβέρνησης, ότι αυτά τα οποία είπαμε, αυτά τα κάνουμε. Αυτό είναι το μότο πάνω στο οποίο χτίζει προεκλογικά ο κύριος Μητσοτάκης. Βεβαίως η ανάρτηση προκάλεσε αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που την χαρακτήρισαν επικοινωνιακή προσπάθεια εξορισμού της κυβερνητικής εικόνας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για επικοινωνιακούς απολογισμούς που δεν αφορούν τους πολίτες. Κατηγόρησε την κυβέρνηση σχετικά με την επιτυχία του προγράμματος Ελλάδα 2.0 και υποστήριξε ότι οι πολίτες βιώνουν καθημερινά προβλήματα ακρίβειας, ενώ η κυβέρνηση παρουσιάζει τις θετικές πλευρές. Σε προηγούμενες αναφορές είχε ασκήσει κριτική και για το θέμα του μετρό, ο ΣΥΡΙΖΑ, για καθυστερήσεις, τεχνικά προβλήματα στη λειτουργία και άλλα. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπροσώπου τύπου του κ. Τσουκαλά, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα των φανς σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος. Για το μετρό Θεσσαλονίκη, το κόμμα αναγνώρισε τη σημασία της επέκτασης, αλλά ζήτησε σαφείς απαντήσεις για το τελικό κόστος, τις καθυστερήσεις, τις αποζημιώσεις και κάποια άλλα ζητήματα, και τόνισε ότι η ολοκλήρωση του έργου δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας. Γενικότερα η αντιπολίτευση ερμηνεύει έτσι αυτές τις αναρτήσεις του Πρωθυπουργού, όπως ακριβώς τις ερμηνεύουμε και εμείς, δηλαδή ως μια προσπάθεια να χτίσει σιγά σιγά το εν ώψη των εκλογών το κυβερνητικό αφήγημα αποτελεσματικότητας, όμως έτσι είναι το μότο, το είπαμε, το κάναμε, αυτό είναι. Αυτά. Να πούμε επίσης ότι 12 και 4 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί σήμερα στο Μαξίμου με τον Πρόεδρο του Λιβάνου. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών στον τύπο.
0: Να σε πάω εγώ σε κάτι άλλο. Είχαμε ανακοινώσει από τον Κωνσταντίνο του Κυρανάκη, τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών. Ανακοίνωσε λοιπόν σήμερα την ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης των συστημάτων ασφαλείας στο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη και την ενεργοποίηση της τηλεδιοίκησης στο 100%. Ο κύριος Κυρανάκης ανέφερε ότι από την Παρασκευή έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή του κατασκευαστικού έργου διπλής γραμμής, ενώ ενεργοποιήθηκε και η τηλεδιοίκηση στο 100%, προσθέτοντας ότι έχει εγκατασταθεί πλήρως και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Άμαξος Ισχυών, ETCS, το περιβόητο που λέγαμε από τότε με το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Όπως είπε, πρόκειται για την πρώτη σύμβαση στον ελληνικό σιδηρόδρομο που ολοκληρώνεται ακριβώς εντός του συμφωνημένου χρόνου. Είχαμε πει 15 μήνες και ολοκληρώθηκε σε 15 μήνες. Είναι η πρώτη φορά που σύμβαση παραδίδεται στην ώρα της, είπε ο κύριος Κυρανάκης. Λοιπόν, αυτά, και έχουμε επίσης και κάποιες δηλώσεις από τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, που είπε, ανακοίνωσε και εκείνος, ότι από αύριο θα τεθεί σε ισχύ η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία. Πολύ σημαντικό αυτό, κυρίως για τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται, δηλαδή μεγάλη υπόθεση, ελπίζω να τεθεί όντως σε ισχύ. Ο Υπουργός είπε επίσης, της έκανε τις δηλώσεις στο ραδιόφωνο του Sky, να το πούμε αυτό, ανέφερε επίσης ότι τον Αύγουστο είχαμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση φιαλών αίματος, αλλά και ρεκόρ μεταμοσχεύσεων. Μπράβο, τι να πω, μακάρι. Όντως να ισχύει. Έλα, πες το.
1: Μιας και μίλησες για την τηλεματική στο σιδηρόδρομο, να πούμε ότι επανήλθε και το σύστημα τηλεματικής του ΑΣΑ. Είχαμε μεγάλο πρόβλημα.
0: Blackout είχε.
1: Μεγάλο θέμα. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση του ΑΣΑ, επανήλθε. Είχε σημειώθηκε μια κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα της τηλεματικής, η οποία προκάλεσε την προσωρινή διακοπή. Οπότε εντάξει, πλέον έχει αποκατασταθεί το σύνολο της λειτουργικότητας και πλέον οι επιβάτες θα ενημερώνονται στις τάσεις που βρίσκονται για τα δρομολόγια.
0: Ωραία.
1: Και πριν κλείσουμε το πολιτικό, να πούμε κιόλας δύο κουβέντες για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έτσι, του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς, ο οποίος ανακοίνωσε την ομάδα κρούσης εν ώψη των εθνικών εκλογών, συγκροτώντας το οργανωτικό γραφείο αλλά και τους συντονιστές του κόμματος σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Στο πλήρες οργανόγραμμα που δημοσιοποιήθηκε, ξεχωρίζει η ανάληψη του χαρτοφυλακίου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον Πέτρο Κόκαλη, αλλά και η συστηματική προετοιμασία των επικείμενων εκλογών, αφού αναλαμβάνουν ο Χρονάς Θάνος, οργανωτικός υπεύθυνος εκλογών, και ο Τασίκας Θάνος, αναπληρωτής υπεύθυνος εκλογών. Σύμφωνα με την Ελλάς, η Πολιτική Επιτροπή ενέκρινε τη συγκρότηση του οργανωτικού γραφείου της συμπαράταξης και τον επιμερισμό των τομέων ευθύνης. Όπως τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, στόχος είναι η συμπαράταξη να είναι σε διαρκή επικοινωνία με την κοινωνία, ώστε το πρόγραμμα και οι θέσεις της Ελλάς να φτάσουν παντού.
0: Εν τω μεταξύ, έχει γίνει χαμός, έτσι, η Κωνσταντίνα, που ανεβαίνει πιο νωρίς από το πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Αλίμονο, αλίμονο, να μην δημιουργούσε αυτό το θέμα αντιδράσεις.
0: Να δούμε τι θα γίνει, τι θα πούνε, τι θα τάξουν. Έχεις ετοιμάσει τις τσέπες σου να τις έχεις ανοιχτές. Τα καλάθια όλοι ναι, θα τα γεμίσουν.
1: Ναι, ξέρεις τα κάνω, θα τις σκίσω, θα προσθέσω και ύφασμα, θα το ράψω για να αποκτήσουν βάθος, παιδί μου. Πώς θα γίνει αλλιώς.
0: Εντάξει, πολλές είναι οι διαρροές, κυρίως από το Μαξίμου, από συνεργάτες του Πρωθυπουργού κτλ. Να δουν, πολλά ακούγονται.
1: Θα τα δούμε. Κοντός ψαλμός
0: αλληλούια. Κοντεύει.
1: Λοιπόν, έχουμε 4 λεπτά για να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας.
0: Θα έρθει ο Θοδωρής Βεστόπουλος αμέσως μετά, έτσι, για το σύντομο δελτίο ειδήσεων, ο οποίος επανήλθε. Είναι από τους λίγους που τον είδα χαρούμενο, έτσι, και χαμογελαστό. Συνήθως, ναι, γιατί οι περισσότεροι
1: είμαστε...
0: Ναι, καλέ, μιλήσαμε.
1: Τον ρώτησες, ενώ είναι χαρούμενος.
0: Δεν ρώτησα, είσαι χαρούμενος στον Δωρή? Όχι, δεν έκανα τέτοια ερώτηση, αλλά τον είδα. Ο άνθρωπος χαμογελούσε, μια χαρά.
1: Εντάξει,
0: καλό. Τι ωραία που πέρασε.
1: Έτσι, ναι.
0: Λοιπόν, μια χαρά να το βλέπουν και κάποιοι άλλοι.
1: Γιατί εγώ που τον ρώτησα, δεν τον είδα και πολύ χαρούμενο, γι' αυτό το λέω. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
0: Τι να σου πω, μπορεί να προσποιήθηκε σε μένα. Τι να σου πω, μπορεί να χάρηκε που με είδε.
1: Πέρασε καλά, το ότι πέρασε, μα πέρασε τόσο καλά που. Καταλαβαίνεις, είναι δύσκολο τώρα το να προσαρμοστείς.
0: Καλά, και άλλοι καλά περάσανε, λέγουν κάτι μούτρα μέχρι εκεί κάτω. Μια χαρά περάσανε. Μα και εγώ δεν το λέω μόνο για τους άλλους.
1: Okay.
0: Δεν το λέω μόνο για τους άλλους. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Ποιος είναι τώρα τρισευτυχισμένος που γυρνάει στη δουλειά μετά
1: από τέτοια. Εσύ δεν μας είπες, ο Θοδωρής.
0: Μόνο ο Θοδωρής, αυτό το λέω.
1: Αυτό σου λέω, είσαι σίγουρος.
0: Αυτό είναι η είδηση, μόνο ο Θοδωρής.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι πολύ πολύ γρήγορα και αμέσως μετά Θοδωρής Βεστόπουλος εδώ για την ενημέρωσή σας και επιστρέφουμε κι εμείς.

0: 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Υπογράφεται σήμερα στο Τελαβίβι η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Τον πρόεδρο του Λιβάνου υποδέχεται στις 12 και 4 στο Μαξίμου Κυριάκος Μητσοτάκης. Ως fake news με σκηνές από τη Θέουτα και παλαιά περιστατικά χαρακτηρίζει ο Θάνος Πλεύρης τα βίντεο από δόμες μεταναστών. 5 συλλήψεις για το θάνατο της 11χρονης σε πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατάνια Χανίων, μεταξύ αυτών και οι γονείς της. Από πείρα αρπαγής από 4 άτομα στην Αργυρούπολη κατήγγειλε 46χρονος που δέχτηκε πυροβολισμό στον ώμο. Αντικρουόμενες οι καταθέσεις για το νεκροέμβριο που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Άγνωστοι ανατείναξαν ATM στην Περαχώρα Κορινθίας και έκλεψαν περίπου 91.000 ευρώ. Μειωμένες έως 30% από σήμερα οι τιμές στο ράφι σε 1.660 κωδικούς, τελευταία ημέρα των εκτόσεων η σημερινή. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διαψεύδουν ότι η βάση Αλμιν Χαντ δέχτηκε ιρανική επίθεση, η Τεχεράνη διαψεύδει τα περί πλήγματων στο Χάργ. Κυρώσεις στο Ιράν κάθε εβδομάδα, προαναγγέλει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική, η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στην Κωνσταντίνα Πέτουση και τη Δέσποινα Φίκαρη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: ...90,4. Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Τι ωραία που μπήκε η δεύτερη ώρα με ένα πολύ χαρούμενο τραγουδάκι. Η Κατερίνα Κοκαλίδου ευθύνεται, έτσι, που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Κωνσταντίνα Πετούση, Δέσποινα Φίκαρη στα μικρόφωνα. Και ο Θάνος Καλοδούκας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, να πούμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 210-42-24-44-1 έως 6 τηλεφωνικές γραμμές. Το Viber 6951-904-904 και το email studio@kanali1.gr. Βεβαίως, να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους ακροατές μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ορίστε, και ο Ντίνος μας διευκρίνησε από το προηγούμενο μήνυμα ότι είμαστε όμορφα κορίτσια. Εξυπακούεται, έτσι, λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα στη Χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ωραίο σου μήνυμα, Χαρά. Καλή εβδομάδα με υγεία, αισιοδοξία, υπομονή μας γράφει. Αφιερωμένο σε εσάς τα όμορφα κορίτσια, το
1: να
0: τραγούδι.
1: Το πάλι το κοπλιμάν.
0: Τα μαθητικά τα χρόνια. Βύση που θα ήθελα να ακούσουμε. Ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Και ήρθε άλλος ένας ευχάριστος άνθρωπος. Χαρούμενος. Ένας χαρούμενος. Λέγαμε πόσο χαρούμενες. Κατερίνα Πρίφτη, καταρχήν να πούμε ότι.
0: Στο στούντιο, εδώ κοντά μας.
1: Έτσι, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Κατερίνα. Λέγαμε πόσο χαρούμενοι είμαστε όταν επιστρέφουμε από τις διακοπές.
2: Εντάξει, εγώ έχω επιστρέψει εδώ και αρκετές μέρες.
1: Ναι. Οπότε... Το βλέπεις. Δεν έχουμε βίντεο, ρε παιδί μου. Είναι το ραδιόφωνο. Την αμυντική τη στάση, ξέρεις. Εγώ έχω επιστρέψει. Και αρχίζει και.
2: Ναι, εγώ έχω επιστρέψει λοιπόν εδώ και μέρες, αλλά το μυαλό μου δεν έχει επιστρέψει βέβαια. Όπως φαντάζομαι και πολλών άλλων εργαζόμενων αυτές τις μέρες που έχουν επιστρέψει τη δουλειά, αλλά ακόμα ξέρεις, είναι κάπου αλλού.
0: Πάντως και για το Θοδωρή που λέγαμε πριν, επιβεβαιώθηκε ότι είναι σε μια χαρμολύπη. Οπότε εντάξει, το δίκιο είχαμε και οι δύο.
1: Τουλάχιστον δεν γκρινιάζει ο Θεός.
2: Για αυτό θα είναι το state of things μέχρι τα Χριστούγεννα. Κάτι υπομονή.
0: Σωστά.
1: Που μετά θα γκρινιάξουμε όταν θα έρθουμε από τις διακοπές των εορτών, τέλος πάντων.
2: Σε αυτό το σημείο να καταγγείλω και δεν θα πω το όνομα κάποια κυρία η οποία εργάζεται στο λογιστήριο, η οποία έσπευσε σήμερα να μας κάνει την καρδιά περιβόλη για να μας ενημερώσει ότι 28 Οκτωβρίου δεν πέφτει ούτε Παρασκευή ούτε Δευτέρα. Οπότε δεν υπάρχει κανένα τρίμερο μέχρι τα
1: Χριστούγεννα. Πότε πέφτει, κάτσε τώρα. Εγώ
2: διάμεσα, Σάββατο δεν ξέρω. Αλλά έσπευσε να μας ενημερώσει. Γι' αυτό και λέει κανονίστε τι θα κάνουμε.
0: Φαντάζομαι σε τι κατάσταση πρέπει να βρίσκεται και η ίδια όμως.
1: Παιδιά, έχουμε. Όχι, ρε. Α, εντάξει, είναι όμως Τετάρτη.
2: Είναι Τετάρτη.
1: Ρε, παιδιά, νόμιζα ότι είναι Σάββατο ή Κυριακή τώρα.
2: Είναι ένα τριήμερο.
1: Δεν πειράζει. Εντάξει, για κάποιους θα γίνει τριήμερο. Να, εγώ.
2: Καλά, για κάποιους θα
1: γίνει. Δηλώνω υποψήφια από τώρα.
2: Κάτι θα γίνει πενθήμερο.
1: Ακούει προϊσταμένη, παρακαλώ. Από τώρα το λέω, το δηλώνω.
0: Οκ.
1: Λοιπόν, έχουμε, παιδιά, μία συνάδελφο. Δεν θα δώσω το όνομα βεβαίω. Που ξέρει όλες τις αργίες του επόμενου χρόνου, έτσι.
2: Μπράβο της.
1: Πότε πέφτει.
2: Όχι, μπράβο της.
1: Έχει φοβερή
0: μνήμη.
1: Για να
0: τα μάθεις απ' έξω και όλες
1: ξέρει
0: να τα θυμάσαι,
1: τώρα, μπράβο. Αν ακούει, ξέρει για ποια μιλάω, μπράβο της. Δεν έχει μόνο γι' αυτό μνήμη, αλλά τα τσεκάρει κατευθείαν. Συνόμη, τώρα κοιτάζω. 25 Μαρτίου,
2: πρόσεξε. Για να είμαστε δίκαιοι. Εγώ το πρώτο πράγμα που κάνω, όταν μπαίνει ο καινούριος χρόνος, είναι να δω τις αργίες όλη τη χρονιά.
1: Αλήθεια.

0: Μας στέλνει ένα ωραίο ποιηματάκι. Ας είναι η μέρα σου γεμάτη χαμόγελα, όμορφες στιγμές και θετική διάθεση. Και με αυτή τη διάθεση θα δώσουμε την πάσα στην καλή συνάδελφο Κατερίνα.
1: Για να μας πει όλα τα ευχάριστα που
2: τώρα,
1: στον κόσμο.
2: Ευχαριστώ για την πάσα, αλλά δεν μπορώ να ανταποκριθώ εγώ.
0: Κάνε εσύ αυτό που ξέρεις και εμείς θα βρούμε την ακτίδα φωτός. Μην στεναχωριέσαι. Πάμε.
2: Και το ελπίζω λοιπόν, σας το εύχομαι.
1: Ξεκινάμε με Κερίνια, Κατερίνα. Εντάξει, είναι φρικτό αυτό το ναυάγιο.
2: Θα ξεκινήσουμε με Κερίνια. Συνεχίζουμε ο αριθμό των παραμένουν στους 8. Πλέον τα τουρκικά και τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης έχουν ανεβάσει τον αριθμό των αγνοωμένων στους 23. Ευτυχώς, ορίστε, ναι, αυτό μπορεί να είναι το ευτυχώς. Έχουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι κατάφεραν να διασωθούν, γιατί θυμίζω ότι στο πλοίο το επιβατικό επέβαιναν 267 συνολικά άτομα, από τους οποίους 259 ήταν επιβάτες. Και βέβαια τώρα, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν τρεις κατευθύνσεις στις οποίες κινείται η όλη υπόθεση. Το πρώτο βέβαια έχει να κάνει με τις έρευνες οι οποίες γίνονται για τους αγνοούμενους, αλλά και οι έρευνες οι οποίες γίνονται για να βρεθεί το μαύρο κουτί του καταμαράν, προκειμένου να δούμε ακριβώς ποιες ήταν οι συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν στη γέφυρα του πλοίου όταν σημειώθηκε το ναυτικό δυστύχημα. Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανακτηθεί. Το φύλλο τζετ, το καταμαράν δηλαδή, βρίσκεται σε βάθος 514 μέτρων. Οπότε απαιτείται μια αρκετά σύνθετη, θα μπορούσαμε να πούμε, επιχείρηση των ρητών για να μπορέσει να εντοπιστεί. Φυσικά πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα δίνεται και στις μαρτυρίες των επιβατών. Εντάξει, να μην αναφερθώ τώρα στα βίντεο, τα έχουμε δει φαντάζομαι οι περισσότεροι, ναι, ανθρώπους οι οποίοι ουρλιάζουν, κλαίνε και δικαιολογημένα βέβαια. Δίνουν μάχη πολλές φορές ακόμη, ξέρετε, και σπρώχνοντας λίγο ένας τον άλλον, γιατί είναι μάχη επιβίωσης, έτσι, εκεί. Προκειμένου να εγκαταλείψουν το πλοίο το οποίο έχει τουμπάρει, έχει τελαπάρει. Υπάρχουν μαρτυρίες πολύ σοβαρές ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση του περιστατικού από τα μέλη του πληρώματος. Καταγγελίες ότι δεν διένυμαν στους επιβάτες σωσίβια, βέβαια για να μην υπάρξει κάποια παρανόηση. Βλέπουμε πάρα πολλά βίντεο και φωτογραφίες όπου φοράνε σωσίβια. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι τους διανεμήθηκαν με τον ενδεδειγμένο τρόπο από τα μέλη του πληρώματος, έτσι. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές ότι υπήρχαν κάποια άτομα συγκεκριμένα τα οποία είχαν τέλος πάντων μια καλύτερη γνώση σε ταξίδια, σε θάλασσα κτλ. Οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ. Επίσης πολλοί καταγγέλνουν ότι δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν με το πλήρωμα, γιατί αρκετοί από αυτούς ήταν Πακιστανοί, οι οποίοι δεν μιλούσαν καλά αγγλικά και υπήρχε ένα σοβαρό θέμα εδώ στην επικοινωνία. Πολύ κρίσιμη όμως, καταλαβαίνετε, σε τέτοιες καταστάσεις που πρέπει όχι μόνο να είναι ήρεμο το μέλος του πληρώματος, αλλά να δώσει και οδηγίες. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι και αυτοί οι άνθρωποι είναι, έτσι, και μπορεί και αυτοί να κυριευθούν από έναν
0: τάλιπο. Αλλά υποτίθεται είναι εκπαιδευμένοι για να κάνουν αυτή τη δουλειά.
2: Υποτίθεται ότι είναι εκπαιδευμένοι, αλλά ξέρεις, όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με το πρόσωπο του θανάτου, δεν ξέρω, γιατί εντάξει, δεν είναι και λοκατζίδες οι άνθρωποι, μέλη πληρώματος είναι, έτσι. Λοιπόν, επίσης έχουμε τις πρώτες καταθέσεις οι οποίες έχουν δοθεί από τον πλοίαρχο και από τα 7 άτομα τα οποία κρατούνται. Τα οποία κρατούνται αυτή τη στιγμή. Οι πληροφορίες που έχουμε για τις καταθέσεις τους συγκλίνουν με αυτά που έχουμε δει και στις ανακοινώσεις οι οποίες έχουν γίνει από τον Πρωθυπουργό του ψευδοκράτους. Αναφέρεται ότι το πλοίο ανατράπηκε όταν χτυπήθηκε διαδοχικά από δύο πολύ μεγάλα κύματα. Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, μετά το πρώτο κύμα ο καπετάνιος επιχείρησε να επαναφέρει το καταμαράν, αλλά ακολούθησε δεύτερο κύμα με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα προφανώς και να έχουμε την εισρωή νερού, το οποίο οδήγησε βέβαια και στην ανατροπή του πλοίου, του σκάφους, ναι. Τοπικά μέσα ενημέρωσης βέβαια στην περιοχή θα πρέπει να πούμε ότι μεταδίδουν ότι ο καπετάνιος αντιλήφθηκε την εισρωή υδάτων που είχαμε μετά τον απρόπλου προς την Σελέφκεια της Μερσίνας και προσπάθησε να επιστρέψει στην Κερίνια χωρίς να τα καταφέρει. Ναι. Το πλοίο πάντως φαίνεται ότι είχε υποβληθεί στους απαραίτητους και προβλεπόμενους ελέγχους πριν από 2 μήνες. Βέβαια, επειδή και εμείς είμαστε μια χώρα η οποία έχει περάσει ένα πάρα πολύ τραγικό ναυτικό δυστύχημα, το Σαμίνα, θυμίζω εδώ ότι θα υπάρξει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, από ό,τι βλέπω έτσι λίγο στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, και για τον ιογνώμονα ο οποίος παρακολουθούσε το πλοίο και για το αρμόδιο Υπουργείο και τον αρμόδιο κλάδο επιθεώρησης εμπορικών πλοίων

0: και τα λοιπά και τα λοιπά. Το έχουμε δει το έργο δυστυχώς.
1: Έχουμε πολύ παρασκήνιο αυτές. Όσοι ιστορίες, λίγο έχουν ασχοληθεί είτε λόγω της δουλειάς τους, τέλος πάντων υπάρχει πολύ παρασκήνιο με τους νεογνώμονες και, και τους ελέγχους που κάνουν και τις άδειες που δίνουν για να φύγουν τα πλοία. Τέλος πάντων, είναι 23 μας είπε εσύ.
0: 23, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωση είναι 23.
1: Ναι. Και είναι και πολλά, από ό,τι βλέπω και στις φωτογραφίες στα διάφορα site, είναι και πολλά μικρά παιδιά.
0: Είναι και
1: αρκετά
0: παιδιά, ναι.
1: Είναι και αρκετά παιδιά. Λοιπόν, από την Κερίνια, λοιπόν, που πάμε.
0: Θα πάμε λίγο στο Ιράν. Ναι. Γιατί είχαμε μετά από ένα και πλέον ένα μήνα ουσιαστικά μια αμερικανική επίθεση στην νήσο Λαράκ. Μια επίθεση η οποία στις ΗΠΑ χαρακτηρίζουν ως μεμονωμένη, δηλαδή φαίνεται ότι δεν έχουν πρόθεση να συνεχίσουν με τέτοιου είδους επιθέσεις. Μια επίθεση η οποία έγινε σε εκτοξευτήρες πυράβλων που σύμφωνα με πληροφορίες είχαν διαπιστώσει ότι υπάρχουν κινήσεις στο συγκεκριμένο νησί προκειμένου να εκτοξευθούν και θαλάσσιες νάρκες. Στα στενά του Ορμούς. Τώρα, το Ιράν απάντησε με επιθέσεις και με βαλιστικούς πυράβλους αυτή τη φορά, αλλά και με drones σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία, αλλά και με drones σε αεροδρόμια στα οποία σταθμεύουν αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτό βέβαια το οποίο έχει μεγαλύτερη σημασία ενδεχομένως από όλα αυτά και είναι για μία ακόμη φορά έτσι του τρελού που λέμε, είναι αυτό το βίντεο το οποίο ανάρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το οποίο είναι όλο φτιαγμένο με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και δείχνει πως υποτίθεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπάνε το νησί Χάρκ, το στρατηγικής σημασίας νησί, ναι, με τα πολλά ιρανικά αποθέματα πετρελαίου κτλ. Εντάξει, ένα βίντεο το οποίο θα μπορούσε να είναι πολύ πιστικό, γιατί εντάξει, η τεχνητή νοημοσύνη έχει φτάσει σε επίπεδα απίστευτα. Εντάξει, αυτό που καταλαβαίνουμε βέβαια ότι είναι ανησυχητικό εδώ είναι ότι έχουμε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να έχει ένα team ή δεν ξέρουμε, όταν κάνει το ίδιο στο βράδυ στον ελεύθερο χρόνο του γιατί λέει ότι δεν κοιμάται και πολύ, δεν ξέρω. Τον φαντάζομαι εκεί 2 η ώρα τη νύχτα να βάζει τις λέξεις κλειδιά στο ChatGPT.
2: Μεγαλώντας δεν κοιμάσαι και
0: δεν κοιμάσαι πολύ. Το χάνεις επίσης κιόλας πολλές φορές. Τραμπ τουλάχιστον. Και να φτιάξω το βίντεο. Και είναι άκρως ανησυχητικό. Δηλαδή, είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ και φτιάχνει ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που είναι fake news, είναι fake το βίντεο, είναι fake η πληροφορία που λέει ότι τους καταστρέψαμε, τους διαλύσαμε στο νησί Χαρ. Και αυτό εντάξει, το οποίο πραγματικά το σκεφτόμουν και είναι θλιβερό, είναι ότι αυτό είναι για εσωτερική κατανάλωση. Έτσι, γιατί έχουμε διάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ρεπουμπλικάνοι δεν τα πάνε καλά, η δημοτικότητά του είναι στο 33%. Και αυτό που με θλίβει είναι ότι ξέρω ότι μερικοί άνθρωποι θα πιστούν από αυτό το βίντεο.
1: Ναι.
0: Αυτό για μένα είναι πραγματικά το πιο θλιβερό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το λέω με τα λόγου γνώσεως, έχοντας δει αυτό το διάστημα πάρα πολλά βίντεο με μικρές μήνυ συνεντεύξεις ανθρώπων οι οποίοι πηγαίνουν σε προεκλογικές συγκεντρώσεις. Οι οποίες γίνονται και τι απόψεις είναι αυτές που έχουν διαμορφώσει, οι οποίες κινούνται πραγματικά στη σφαίρα του παραλόγου, της θεωρίας συνωμοσίας, σαν να μιλάς για έναν άλλο κόσμο, για ένα παράλληλο κόσμο, ο οποίος δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Λοιπόν, και να μείνουμε λίγο στο θέμα του Ιράν, γιατί έχουμε μια πολύ ενισχυτική επισήμανση, η οποία φαίνεται να γίνεται σε εσωτερικά έγγραφα των ΗΠΑ. Το φέρνει στην επιφάνεια η εφημερίδα Washington Post, όπου αναφέρει ότι οι Αμερικανοί στρατιωτικοί διοικητές προειδοποιούν για εξάντληση του Αμερικανικού στρατού λόγω του πολέμου με το Ιράν. Τώρα,
1: είναι σαν αυτό που λέγαμε με το δεξαμενόπλιο.
0: Με το αεροπλανοφόρο.
1: Με το αεροπλανοφόρο, συγγνώμη.
0: Το αεροπλανοφόρο, που είχαμε με τις πολύ άθλιες συνθήκες, 500 μέρες στη θάλασσα. Κάποιοι προσπάθησαν να πέσουν στη θάλασσα, να αυτοκτονήσουν, δεν άντεχαν άλλο τόσες μέρες υπηρεσίας. Ανάλογη κατάσταση όμως φαίνεται ότι επικρατεί σίγουρα στο ναυτικό γενικότερα, που έχει αναλάβει πολύ μεγάλο ρόλο με τις περιπολίες που κάνει στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε άλλους τομείς, όπως είναι ο στρατός ξηράς και η πολεμική αεροπορία. Βέβαια, εντάξει τώρα, μου ακούγεται βέβαια απ' έξω τώρα το λέω έτσι. Μου ακούγεται και λίγο υπερβολικό, γιατί εντάξει, παιδιά, είναι μερικοί μήνες είναι. Δηλαδή, άμα λέμε τώρα ότι εξαντλήθηκε ένα στρατός με τόση τεχνολογία και με τόσες δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν, είναι υπερβολικό. Αυτό λοιπόν το οποίο τίθεται ως ερώτημα είναι αν γίνεται σωστή αξιοποίηση των δυνάμεων. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε με την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί χρειάστηκε να μείνει το Αβραάμ Λίνκον, το αεροπλάνο φορό, 500 μέρες στη θάλασσα και δεν αντικαταστάθηκε από κάποιο άλλο, στις μισές ή στο 1/3, να υπάρχει τέλος πάντων έτσι ένα.
2: Πολύ
0: ένα
2: σωστό
0: rotation.
2: Λοιπόν, η αξιοποίηση.
0: Η αξιοποίηση, ναι, βέβαια. Λοιπόν, και κλείνουμε με τον Νεπάλ. Όπου έχουμε για μια έχουμε νέα κύμα ανησυχίας εκεί. Έχουμε άνοδο της στάθμης των υδάτων σε έναν ποταμό, ο οποίος είχε υπερχειλήσει και τις προηγούμενες ημέρες. Συνεχίζουμε όμως και έχουμε πολλές καταιγίδες στην περιοχή. Την ίδια στιγμή έχουμε και τις πρώτες κηδείες, οι οποίες τελούνται πλέον σε πολλές περιοχές. 788, θυμίζω, έχουν φτάσει οι νεκροί. 2.502 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται. Στις περισσότερες περιπτώσεις, βέβαια, έχουν σταματήσει πλέον οι επιχειρήσεις αναζήτησης επιζώντων. Σε πολλές από αυτές δεν κατάφεραν καν να φτάσουν, όπως καταγγέλνουν πολλοί κάτοικοι, να φτάσουν ικανός αριθμός μελών σε συνεργεία, από συνεργεία διάσωσης. Και βέβαια συνεχίζουν και έρχονται στο φως και κάποιες έτσι δραματικές αφηγήσεις, όπως για παράδειγμα ενός δασκάλου σε ένα σχολείο με 900 παιδιά, όπου μόνος του αποφάσισε μετά από 2-3 ειδοποιήσεις που υπήρχαν ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια πάρα πολύ ισχυρή κατολίσθηση, πήρα την απόφαση να εκκαινώσει το σχολείο, επαναλαμβάνω, με 900 παιδιά μέσα, ναι. Δηλαδή μπράβο του, δεν ξέρω πώς ναι, το έκανε, και κυριολεκτικά κατάφερε να τα πάει σε ασφαλές σημείο ακριβώς 1,5 λεπτό πριν το σχολείο καλυφθεί όλο από λάσπη, χώμα και πέτρες.
1: Ασύλληπτο. Ναι. Ασύλληπτο. Μπράβο.
2: Όταν είναι, ξέρεις, να σωθείς, όλα τα πάντα συνηγορούν.
0: Ναι, ξέρεις, απλά η εκένωση είναι πάρα πολύ δύσκολη.
2: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Δηλαδή,
1: ένας άνθρωπος στο
2: είναι πολύ δύσκολη, γιατί υπάρχει πανικός, υπάρχει
0: εκείνος αγωνία.
1: Εκείνος
0: το συντόνισε, γιατί τουλάχιστον σύμφωνα με τις αναφορές που υπάρχουν, υπήρχε μια συνεννοησία μεταξύ των άλλων δασκάλων προς το τι πρέπει να γίνει κτλ. Και ας το πούμε, το πήρε πάνω του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καταλάβατε.
1: Μπράβο του.
0: Δεν λέω ότι δεν βοήθησαν και οι υπόλοιποι, αλλά αυτός όμως είναι που το πήρε πάνω του και το πήγε μέχρι τέρμα και έσωσε 900 ζωές. Δεν είναι λίγο.
2: Πάντως είναι πάρα πολύ αγνοούμενοι.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ.
2: Μιλάμε περίπου 5.000. Κοντεύουν να αγγίξουν τους 5.000.
0: Για τόσους αγνοούμενους μετά από τόσες μέρες, καταλαβαίνετε ότι αυτός ο αριθμός αγνοούμενων θα μετατραπεί σε αριθμό νεκρών. Μπορεί να είναι λίγο χαμηλότερο, να έχουμε ακόμα κάποιες διπλοεγγραφές στις λίστες αγνοούμενων, αλλά σίγουρα θα είναι πολύ ψηλό.
2: Και έχουμε και από ό,τι διάβασα και για τις δύο χώρες, δηλαδή και για το Θιβέτ και για το Νεπάλ, συνολικά δηλαδή, λέει περίπου πάνω από 900 νομίζω νεκροί.
0: Ναι, είπα 786. Ναι.
2: Α,
0: 786 μέχρι στιγμής επίσημα.
2: Α, οκ, εντάξει, γιατί διάβαζα πάνω από 900 και λέω, δεν ξέρουμε πού θα φτάσει αυτός ο αριθμός. Είναι
0: δυστυχώς.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο. Εγώ πριν κλείσουμε και πάμε να ακούσουμε τραγούδι, βλέπω τώρα εδώ επιστροφή από ένα άρθρο σε site. Επιστροφή από τις διακοπές. Η πιο δύσκολη μέρα δεν είναι η πρώτη και είναι ευρωεπιστήμη. Εξηγεί γιατί. Θα το διαβάσω και θα σας ενημερώσω για πόσο είμαστε δικαιολογημένοι να έχουμε μούτρα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Αμέσως μετά το τραγούδι.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Ακούσαμε και την αφιέρωση της Χαράς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρά. Ελπίζουμε να το ευχαριστήθηκες και εσύ.
1: Να της άρεσε, γιατί ήταν διασκευασμένο
0: ναι,
1: το κομμάτι.
0: Ναι, ήταν μια άλλη εκτέλεση.
1: Αλλά από την αναβίση πάντα.
0: Να σας πούμε κιόλας ότι έπεσαν οι υπογραφές για τον ελληνικό θόλο, έτσι, για την ασπίδα του Αχιλλέα. Okay. Πάμε τώρα πιο δυνατά. Και τι άλλο ήθελα να σας πω. Ήθελα να σας πω και μια εξωτερική είδηση για τον Grand Canyon, ότι υπάρχουν κάποιοι αγνοούμενοι, περισσότεροι από 20 άνθρωποι αγνοούνται μετά από ισχυρές ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν το Grand Canyon. Οι αρχές συνεχίζουν επιχειρήσεις απομάκρυνσης και αναζητούν στοιχεία για ανθρώπους που ενδέχεται να βρίσκονταν στις πληγήσεις τοποθεσίες. Και πάμε να έρθουμε τώρα εδώ στα δικά μας, όπου έχουμε ένα δυσάρεστο. Εντάξει, το αστυνομικό δελτίο είναι πάντα δυσάρεστο, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, αλλά εμείς εδώ θα μπορέσουμε να τα συζητήσουμε όλα με τον καλό συνάδελφο, τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Σπύρο,
1: ο οποίος ήρθε ανανεωμένος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Σπύρο.
0: Καλημέρα. Έτσι, η Κατερίνα βγήκε από το στούντιο.
1: Όχι, Κατερίνα.
0: Α, την Ακοκαλίδου. Βλέπεις τώρα, έχουμε εδώ δύο Κατερίνες εδώ και πέφτουμε σε...
2: Όλες τις κυρίες στο σταθμό, γιατί πρέπει να πω ότι ως δελτίο ειδήσεων, εμείς γενικά ως ενημερωτικό τμήμα, στα μίντια, είμαστε γυναικοκρατούμενο και αυτό είναι ευχάριστο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν όλοι είναι ευχάριστοι με αυτό.
0: Θα χειροκροτήσω.
2: Όχι, πρέπει να ανταλέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είμαστε νομίζω από τα λίγα μίντια στην Ελλάδα που στις θέσεις τουλάχιστον ευθύνης αλλά και στο ρεπορτάζ έχουμε περισσότερες γυναίκες από άντρες.
1: Ισχύει. Σπύρο μου, και νομίζω ότι συνεργαζόμαστε μια χαρά όλες οι γυναίκες, παρόλο που λένε ότι φαγώνονται οι γυναίκες και τα λοιπά. Εντάξει,
0: πάντα φαγώνονται οι άνθρωποι σε όποιο εργασιακό περιβάλλον και να βρίσκονται, διότι όταν θέλεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μπορεί, εντάξει, να έχεις κάποιες συγκρούσεις, να έχεις κάποιες αντιπαραθέσεις
1: μέσα στο πρόγραμμα, έτσι,
0: βέβαια, έτσι ακριβώς.
1: Μέσα στο πρόγραμμα είναι. Αλλά είμαστε μια χαρά, μια οικογένεια είναι και...
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο, γιατί περνάει ο χρόνος και αγχώνομαι.
1: Πρόσεξε τώρα, Σπύρο, άκου τι είπε. Δεν αγχώνομαι εγώ και αγχώνεται η Κωνσταντίνα Πετούση.
0: Ναι, έχω από την προηγούμενη εβδομάδα, καταλάβες.
1: Στα χρονικά θα γραφτεί αυτό.
0: Πρέπει να βγαίνεις, λένε, νωρίτερα. Να μην βγαίνεις παρά ένα, κατάλαβες.
1: Εντάξει, για ποιον χτυπάει καμπάνα, δεν ξέρω. Λοιπόν, Σπύρο.
2: Ναι.
1: Πάμε με αυτή τη φρικιαστική ιστορία, την υπόθεση στην Κυψέλη, έτσι. Για πες μας, τι λέει το ρεπορτάζ.
2: Η σύμπτωση είναι ότι πάλι στην Κυψέλη έχουμε νεκρό άνθρωπο, γιατί δεν έχει σημασία αν ήταν έμβριο ή βρέφος. Ναι. Πάλι στην Κυψέλη πριν από ένα μήνα, στο 18 Ιουλίου, είχε βρεθεί η Αμερικανίδα πάλι σε βαλίτσα μέσα νεκρή.
1: Ναι, λοιπόν, έχεις δίκιο. Δεν είχα κάνει τη σύμπτωση με την περιοχή, Σπύρο. Είναι αλήθεια αυτό. Ναι, τώρα που το λες.
2: Αυτή τη φορά, λοιπόν, επί της οδού Θάσου, στην Κυψέλη, μια πολύ γνωστή οδό στην Κυψέλη, έμενε μια οικογένεια, τύπου οικογένεια, θα σας πω αναλυτικά γιατί ποια ήταν η σύνθεση, σε ένα Airbnb διαμέρισμα. Ο ιδιοκτήτης έκανε καταγγελία ότι δεν τον πλήρωναν και ότι γινόταν χρήση ναρκωτικών, μέχρι να πάνε στο σημείο αστυνομική για να τσεκάρουν. Μια περιπολία της ομάδας βίας σταμάτησε, ανέβηκε στο διαμέρισμα, διαπίστωσε ότι μέσα βρίσκονταν 6 άτομα, ένας 43χρονος Έλληνας, με την 28χρονη, όπως δήλωσε αρχικά, Γερμανίδα σύζυγό του, 38 χρονών τελικά. Ναι. 3 ανήλικα παιδιά, μια 15χρονη, η κόρη τους, και άλλοι 2 που δηλώθηκαν ως γη 12 και 9 ετών, αλλά και ένας 26χρονος Αφγανός που δήλωσε σύντροφος της 15χρονης. Παρεπιπτόντως, η 15χρονη διαπιστώθηκε ότι είναι και έγκυος. Αυτό είναι μια από τις τελευταίες εξελίξεις. Ναι. Λοιπόν, ο πατέρας, ο Αφγανός και οι 15χρονοι προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα. Βρέθηκαν στην κατοχή τους μικρές ποσότητες ναρκωτικών. Θα κατηγορηθούν για αυτό, αλλά θα κατηγορηθούν και για κάτι άλλο. Γιατί μόλις οι αστυνομικοί επέστρεψαν, το φρικιαστικό δηλαδή της υπόθεσης, μόλις οι αστυνομικοί λοιπόν επέστρεψαν στο διαμέρισμα για να κάνουν την έρευνα, βρήκαν την Γερμανίδα και τους ανήλικους γιους να ετοιμάζονται να φύγουν, να έχουν μαζέψει βαλίτσες. Σε μια βαλίτσα λοιπόν μέσα υπήρχε ένα δοχείο, μέσα στο οποίο ήταν τοποθετημένο ένα νεκρό, κατεψυγμένο βρέφος ή έμβριο. Αυτό ακόμα δεν έχει εξακριβωθεί.
1: Ναι,
2: προφανώς ήταν ένα μακάβριο έβριμα. Αρχικά η Γερμανίδα είπε ότι ήταν δικό της, ότι το είχε γεννήσει πριν 2 χρόνια και ότι το συντηρούσε. Μετά είπε ότι αυτό συνέβη πριν από 8 μήνες.
1: Ναι.
2: Προφανώς και επικράτησε αναστάτωση. Όλοι οδηγήθηκαν στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών. όπου τους πήραν καταθέσεις. Εκεί πέρα είναι αντικρουόμενα αυτά που λένε. Είναι μία έτσι, μία αλλιώς, να το πούμε τέλος πάντων έτσι. Οι τελευταίες πληροφορίες που ήρθαν πριν από λίγο είναι ότι στην πρώτη του εξέταση ο ιατροδικαστής εντόπισε σημάδια την πλάτη του παιδιού. Σημάδια τα οποία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Παρ' όλα αυτά, τις τελικές απαντήσεις θα τις πάρουμε μάλλον προς το απόγευμα από την ιατροδικαστική εξέταση που θα ολοκληρωθεί.
0: Συγγνώμη, Σπύρο, σε διακόπτω. Είναι πολύ περίεργο πάντως αυτό, διότι αν μιλάμε για ένα δοχείο και ότι χώραγε μέσα σε ένα δοχείο, προφανώς δεν θα μιλάμε για
1: βρέφος,
0: ναι. Θα μιλάμε για.
1: Εξαρτάται από το και από το δοχείο, παιδιά.
0: Καλά, μέσα σε βαλίτσα. Δηλαδή, δοχείο, δεν ξέρω τώρα. Φαντάζομαι δεν θα ήταν.
2: Ναι, δεν ήταν βαζάκι. Βέβαια, ένα νεογέννητο παιδάκι είναι συνήθως 3,5, 4 κιλά, 4,5 και γύρω στις 50, ας πούμε, πόντου. Δηλαδή, θα μπορούσε να χωρέσει σε ένα μεγάλο, ας πούμε, βάζο, να το πούμε έτσι. Ψέμα της Γερμανίδας, όπως σας είπαμε, ήταν για την ηλικία της. Αρχικά είπε 28 ετών, είναι 38 ετών. Μυστήριο παραμένει επίσης και η ταυτότητα των δύο αγοριών, ηλικίες 12 και 9 ετών που βρέθηκαν στο Κυψέλη. Δηλαδή θα γίνει τεστ DNA για να φανεί αν είναι δικά τους παιδιά ή όχι. Είναι μια υπόθεση που
0: πολύ
2: έχει
0: περίεργη, ναι.
2: Πολύ δρόμο, αλλά είναι μακάβρια και φρυγιαστική και όπως σας είπα, η σύμπτωση είναι ότι ξανασυμβαίνει στην Κυψέλη. Πιστεύω ότι το απόγευμα θα έχουμε νεότερα με την ιατροδικαστική εξέταση.
0: Και το δραματικό της υπόθεσης είναι ότι πρόσφατα πάλι είχαμε έτσι πάλι μια υπόθεση που με μια μητέρα που γέννησε, δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι έγινε, και το είχαν βρει στην αποχέτευση και όλος το είχαν βρει.
2: Στην αποχέτευση, ναι. Έχουμε καλύψει τέτοια γεγονότα.
0: Έμβριο, ναι.
1: Δεν είναι το πρώτο.
2: Αυτό, ναι, είτε γιατί για να είναι πολύ μικρές, θέλουν να ξεφορτωθούν τα παιδιά, είτε γιατί υπάρχει η κατάθλιψη που λέμε, η πλειοχή ως κατάθλιψη, είτε για άλλους λόγους.
0: Πάντως, πολύ περίεργο το όλο, έτσι αυτή η οικογένεια που μας περιέγραψες, πολύ περίεργο.
2: Είναι πολύ περίεργη η οικογένεια, πραγματικά. Και δεν είναι μόνο η γυναίκα, προφανώς, που αν το έχει γεννήσει εκείνη, το βάλε στο βάζο κλπ. Είναι και τα υπόλοιπα μέλη. Δηλαδή, ο πατέρας που ήταν χρήστης Έλληνας, να πούμε, χρήστης ναρκωτικών ουσιών, τα δύο ανήλικα αγόρια που δεν ξέρουν ποια νου είναι, να το πούμε έτσι, αλλά και οι 15χρονοι.
1: Οι 15χρονοι έγκυος.
2: Έγκυος. Ναι, και ένα αυγανό σύντροφο, δεν ξέρουμε κατά πόσο εκείνος βρίσκεται νόμιμα στην Ελλάδα. Όλα αυτά λοιπόν είναι προς διερεύνηση.
0: Μάλιστα, θα τα
1: λοιπόν,
0: δούμε.
1: Και από αυτό έχουμε συνηθίσει, Σπύρο, να λέμε για τις επιτυχίες της αστυνομίας, έτσι, συνήθως. Τώρα υπάρχει μια υπόθεση, μας δώσεις εσύ το ρεπορτάζ, που οι αστυνομικοί εγκλωβίστηκαν με διαρρήκτες. Πήγαν να τους πιάσουν και βρέθηκαν όλοι να είναι μέσα στο σπίτι. Σωστά.
2: Ολόσωστα. Είναι μια αστυνομική υπόθεση που θα λέγαμε ότι έχει και μια κομική χρειά, να το πούμε έτσι. Από τη στιγμή που δεν έχουμε και θύματα. Δύο διαρρήκτες λοιπόν εισέβαλαν σε διαμέρισμα στα Εξάρχεια, έλειπαν σε διακοπές οι ένικοι, παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό, μπήκανε μέσα από την μπαλκονόπορτα, τους πήραν χαμπάρι όμως εκεί οι περίοικοι, ειδοποίησαν την αστυνομία. Οι αστυνομικοί λοιπόν μπήκαν και αυτοί από την μπαλκονόπορτα και πραγματικά τους έπιασαν στα πράσα, τους πέρασαν χιλιοπέδες. Και πήγαν να τους βγάλουν έξω από το διαμέρισμα, από την κεντρική πόρτα, αλλά δεν μπορούσαν να γίνει αυτό. Εγκλωβίστηκαν δηλαδή όλοι μέσα, μια παρέα ας πούμε, όλοι μέσα. Ειδοποίησαν λοιπόν την πυροσβεστική αστυνομική για να τους πάρουν, να τους παραλάβουν, να τους βγάλουν όλους. Ξέρεις, σε αυτή την περίπτωση αναρωτιέσαι, σε αυτό το διάστημα μέχρι να φύγει η πυροσβεστική, τι θα έλεγαν μεταξύ τους.
1: Αυτό, ωραία παρέα, δηλαδή, μια ωραία ατμόσφαιρα.
2: Ναι, σου θυμίζει έτσι και μια δομή θεατρικού έργου ή ενός ας πούμε αστυνομικού, μια μαύρη κομμωδία.
1: Μου θυμίζει επιθεωρητή Κλουζό, Σπύρο.
2: Ακριβώς.
1: Επιθεωρητή Κλουζό, δηλαδή.
2: Ένα πρώτο λοιπόν, επειδή η κεντρική πόρτα του διαμερίσματος ήταν κλειστή και δεν μπορούσε να ανοίξει, και με αστυνομικούς και συλληφθέντες, νόμιμους και παράνομους.
1: Παρέιτσα.
2: Να είναι ας πούμε τον ίδιο χώρο παρέτησα και προφανώς να περιμένουν, ας πούμε, να περάσει
1: την πυροσβεστική. Να έρθει η πυροσβεστική να τους βγάλει. Εντάξει, συμβαίνουν
2: και
1: αυτά.
2: Η φαντασία και η μυθοπλασία δουλεύει. Δηλαδή, μπορεί να θέσει ας πούμε μια ιστορία.
1: Κανονικότατα.
2: Ναι, λοιπόν, με πολλές ανατροπές.
1: Σπύρο μου, θα σε αποχαιρετήσουμε. Θα σε αποχαιρετήσουμε
0: αύριο
1: μουσικά. Ναι, εντάξει, εννοείται ότι αύριο μουσικά. Έχεις, θέλεις.
0: Κάτσε, μην μιλάω τώρα, γιατί θα με ξέρεις, με τις αφιερώσεις προς
2: το... Αλλά σήμερα κάνει κουμάντο η Κατερίνα, από ό,τι ξέρω. Επιλέγει, γιατί σας ακούω από την
1: αρχή. Η Κατερίνα επιλέγει, αλλά έχει φροντίσει να τις επιθυμίες σου να τις διεκπαιρεώσει, έτσι ώστε να είσαι ευχαριστημένος. Γιατί είναι και η πρώτη σου μέρα στη δουλειά.
2: Αυτή είναι το τραγούδι.
1: Για πες, ναι.
2: Το «Σε στείλει να μην ξεχνιόμαστε» του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, μουσική ο ίδιος ο αείμνηστος Μαχαιρίτσας, ο Προεστάκης ο Γιάννης του στίχους, ναι. Το δίσκο «Δημότικο Blues» το 91, μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα για το συγκεκριμένο τραγούδι, το «Σε στείλει να μην ξεχνιόμαστε», περίμενε ότι θα είναι η μεγάλη επιτυχία του άλμπουμ. Τελικά η μεγάλη επιτυχία ήταν το ομότιτλο τραγούδι, το «Δημότικο Blues».
1: Ναι. Εντάξει, είχε πολλές επιτυχίες το
2: πολύ ωραίο τραγούδι, γιατί κάποια ρήματα μέσα, μόνο αυτό θα πω και κλείνω.
1: Ναι.
2: Συναντιόμαστε, φιλιόμαστε, αγαπιόμαστε, αποχωριζόμαστε, ξαναβρισκόμαστε.
1: Μα πέσω, δεν είναι μια ολοκλήρη ιστορία είναι αυτό. Μια ολοκλήρη ζωή. Μια ολοκλήρη ζωή.
2: Και κάτι ακόμα, κατάχρηση εξουσίας ή αγάπης, που λέει. Οπότε όλα αυτά νομίζω εκφράζουν πολλούς ανθρώπους που λένε στήθη.
1: Σπύρο μου, επέστρεψες πολύ δυναμικά, έτσι, στη δουλειά.
2: Κοιτάξτε, όταν επιστρέφω και είμαι μαζί σας, έτσι, με σένα, την Κωνσταντίνα, με την Κατερίνα, δεν μπορώ παρά να αισθάνομαι μόνο ευχάριστα και τίποτα.
0: Όπω λοιπόν, τι καλά λόγια μας λες.
1: Εγώ θα πω και
0: πολύ.
1: Θα ακούσουμε
2: είμαι
1: το μαχαιρίτσα.
2: Που αισθάνονται καλά που επέστρεψα.
1: θα ακούσουμε
0: τους χαρούμενους, έτσι.
1: Θα ακούσουμε το μαχαιρίτσα, Σπύρο, και σε αποχαιρετούμε. Πάντως να πω, επειδή είδα αυτή την έρευνα για την επιστροφή στην εργασία μετά τις διακοπές, λέει ότι η κρίσιμη στιγμή της επιστροφής, η δύσκολη μέρα, είναι η τρίτη μέρα. Όταν η ενέργεια αρχίζει να πέφτει αισθητά και μαζί της υποχωρεί και η διάθεσή μας. Λοιπόν, άρα σήμερα...
0: πότε γύρισες, όχι, πότε γύρισες.
1: Σήμερα είναι η πρώτη του μέρα.
0: Όχι, πότε γύρισε από τις διακοπές.
1: Μα παιδί μου, είναι πότε επιστρέφεις στη δουλειά.
0: Α, στη δουλειά, συγγνώμη. Νόμιζα πότε γυρνάς από τις διακοπές.
1: Άρα λοιπόν, έχουμε Δευτέρα, την Τετάρτη μπορείς να έχεις πέσει.
0: Θα δούμε πώς είναι η ενέργειά σου, θα τη μετρήσουμε, Σπύρο.
2: Κοίταξε, Άβιτ. Να πω ότι πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζουν και οι καλοί ή όχι συνάδελφοι που έχεις δίπλα σου.
1: Έλα, μωρέ Σπύρο, με τον καλό.
0: Πάντα το περιβάλλον μετράει. Όχι, συμφωνώ.
2: Σε όλες τις δουλειές.
0: Έτσι.
2: Οπότε πρέπει να έχουμε μια έτσι, καλή.
0: Το περιβάλλον, η ενέργεια. Βέβαια.
2: Ναι, να υπάρχει μια καλή συνεννόηση.
1: Γεια σου, Σπύρο.
2: Γεια σας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 10 λεπτά πριν τις 12. Να σας διαβάσω εδώ μια είδηση που είδα, Δέσποινα, επειδή λέγαμε για τους αστυνομικούς. Λοιπόν, θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας αστυνομικός τα ξημερώματα της Κυριακής από 4 άτομα στο λιμάνι του Πειραιά. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν 2 αστυνομικοί περίμεναν σε στάση λεωφορείου στο λιμάνι, έτσι, προκειμένου να πάρουν το λεωφορείο και να πάνε στο αεροδρόμιο όπου υπηρετούν. Σταμάτησε μπροστά τους ένα γκρι αυτοκίνητο. Κατέβηκαν 4 άτομα τα οποία επιτέθηκαν στον έναν αστυνομικό και τον γροθοκόπησαν. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, έφτασε περιπολικό, μετέφερε και τους 2 αστυνομικούς στο νοσοκομείο. Ο ένας ήταν σε πιο σοβαρή κατάσταση. Τώρα αυτή τη στιγμή γίνεται έλεγχος από τις κάμερες ασφαλείας προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες στο αυτοκίνητο.
1: Ρώτησαν λέει τον έναν γιατί με κοιτάς.
0: Ναι, ότι χωρίς
1: αιτία.
0: Γιατί με κοιτάς,
1: δηλαδή, χωρίς αιτία. Γιατί με κοιτάς. Και ο άνθρωπος ήταν πολύ ψυχρεμός.
0: Είναι αυτό που λένε αν ψάχνεσαι.
1: Γιατί φορούσε πολιτικό μπουφάν. Δεν φαινόταν η στολή του αστυνομικού που φορούσε. Και είπε: δεν σε κοίταξα, παρακαλώ πολύ, αφήστε μας ήσυχους. Και βγήκαν και οι 4, ωραία, ωραία. Και τον γροθοκόπησαν τον άνθρωπο. Και μετά έδιραν, χτύπησαν και τον άλλον. Τέλος πάντων, εντάξει, περαστικά στους 2 αστυνομικούς. Τώρα ψάχνουν να βρουν, αν τους βρούνε τους. Τους δράστες.
0: Ναι, είναι αυτό
1: δούμε.
0: Που λέμε όταν ψάχνονται οι άνθρωποι. Είδες, χωρίς αφορμή, χωρίς τίποτα, ξαφνικά μπορεί να γίνει επεισόδιο. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, έχουμε υποδεχθεί εδώ την Τέμη Χαμπιλωμάτη.
2: Καλημέρα
1: και καλή εβδομάδα, Τέμη. Θα μας πεις για τις εκπτώσεις, έτσι, τις θερινές.
2: Κωνσταντίνα, που... Δέσποινα, θα σας πω για την αυλαία των εκπτώσεων. Θα πάμε λίγο γρήγορα, μην μας
1: τελευταία κόψουμε μέρα στον σήμερα.
2: Αέρα σήμερα, λοιπόν. Πέφτει σήμερα.
0: Όχι, εντάξει, μην βιάζεσαι πολύ για να τα καταλάβουμε.
2: Εντάξει,
0: έτσι.
2: Πέφτει σήμερα 31 Αυγούστου η αυλαία για τις θερινές εκπτώσεις και η εικόνα που αποτυπώνουν οι εμπορικοί σύλλογοι είναι χαρακτηριστική. Στον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά, το 55% των επιχειρήσεων πραγματοποίησε χαμηλότερο τζίρο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το 33% κινήθηκε στο ίδιο επίπεδο και μόλις το 12% κατέγραψε αύξηση, με το 73% συνολικά να αποδίδει την πτώση της αγοράς στην περιορισμένη αγοραστική δύναμη. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην Αθήνα, όπου σύμφωνα με έρευνα του Εμπορικού Σύλλογου Αθηνών σε 409 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 71,3% δηλώνει πως ο τζίρος του ήταν μικρότερος συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Σε συνολικό επίπεδο η αγορά αναμένεται να κλείσει με τζίρο κοντά στα 7 δις ευρώ, περίπου 400 εκατομμύρια χαμηλότερα από τον αρχικό στόχο. Όπως είχε δηλώσει πρόσφατα στο κανάλι μας ο πρόεδρος του Εμπορικού Σύλλογου Πειραιά Θοδωρής Καπράλος και επιβεβαιώνει πλέον και ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Σπύρος Καφούνης, η πτώση στο εμπόριο φαίνεται να οφείλεται στη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και της αγοραστικής δύναμης, στο αυξημένο κόστος διατροφής, στέγασης και ενέργειας, αλλά και στην αλλαγή του καταναλωτικού μοντέλου, καθώς μεγάλο ποσοστό αγοραστών έχει στραφεί στις ψηφιακές πλατφόρμες και στις πολυεθνικές αλυσίδες. Στο ΟΔΕ Πειραιά, σύμφωνα με τον Θοδωρή Καπράλου, η αυξημένη προσέλευση των κρουαζερόπλων στο λιμάνι δεν φαίνεται να τόνωσε την κίνηση των επιχειρήσεων. Τα στοιχεία δείχνουν πως τη μεγαλύτερη πίεση έχουν υποστεί οι μικρότερες και μεμονωμένες επιχειρήσεις στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ λίγο καλύτερη είναι η εικόνα στις τουριστικές περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, η επόμενη μέρα των εκπτώσεων βρίσκει τους εμπορικούς συλλόγους της χώρας να θεωρούν απαραίτητη τη λήψη μέτρων για ελάφρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά βάρη, ώστε να μπει πλέον η βάση για την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού και να στηριχτεί η επιχειρηματικότητα.
0: Συγγνώμη, το είχαμε συζητήσει αυτό εδώ όταν είχαμε βγάλει τον κύριο Καπράλο στις αρχές του καλοκαιριού για το κατά πόσον είδες θα βοηθήσει και η κρουαζιέρα την τοπική αγορά.
2: Τελικά τα στοιχεία μας λένε... είχε μιλήσει και την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Καπράλο.
1: Τουλάχιστον φέτος δεν έδειξε
2: για
1: να
2: το
1: βοήθησε.
2: Τζίρο. Ακριβώς πριν μια εβδομάδα είχε.
0: Και σύμφωνα
2: είχε
0: με τα στοιχεία λοιπόν δεν βοήθησαν τον τζίρο των επιχειρήσεων.
2: Και σε συνολικό επίπεδο, δηλαδή στο 98% των επιχειρήσεων, εδώ μιλάμε για επιχειρήσεις Πειραιά Αθηνών. Αυτό που ζητούν όλοι είναι να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο για τις προσφορές, εδώ είναι σημαντικό, καθώς θεωρούν ότι τόσο συχνές περίοδοι προσφορών κατά τη διάρκεια του έτους υπονομεύουν τις θεσμοθετημένες περιόδους εκπτώσεων και ενισχύουν μόνο τις πολυεθνικές εταιρείες.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, όπως Black Friday και όλα αυτά που γίνονταν, τελικά δείχνουν ότι ατονούν τις θεσμοθετημένες περιόδους εκπτώσεων.
0: Ναι, παρόλο θέλουν... που υπάρχει, είναι θετικό το να υπάρχουν συνέχεια προσφορές. Ωστόσο,
2: οι σύλλογοι λένε ότι μακροπρόθεσμα. πρόθεσμα και σε συνολικό επίπεδο δεν βοηθούν. Θύρει τις εκτόσεις.
0: Μάλιστα.
2: Η επόμενη λοιπόν ημέρα των εκτόσεων έχει ήδη θέσει αυτά τα ερωτήματα σε μια ευρύτερη συζήτηση και ζητά λύσεις ώστε να λειτουργήσει η αγορά για τους επόμενους μήνες με μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και ασφάλεια, αλλά και με σαφέστερους κανόνες. Αυτό ισχύει και για Πειραιά και για Αθήνα.
0: Ναι, βέβαια. Πάντως τα στοιχεία, η αποτίμηση αυτή έτσι, από τις εκτόσεις δείχνει το πόσο ακριβά είναι όλα και το ότι δεν μας φτάνουν τα χρήματα για να μπορέσουμε να...
2: Ακριβώς, και πόσο πλήττονται από αυτή την
0: να αγοράσουμε
2: την
0: έτσι ρούχα και άλλα
1: το
0: πράγματα.
1: Το ακριβά στις εκτός, παιδιά, οι εμπόροι κάνουν καλές εκτόσεις. Η αγοραστική δύναμη δεν είναι μεγάλη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν αυτό είναι... που λέμε ότι οι μισθοί και οι συντάξεις δεν είναι ψηλά.
0: Ναι, δεν είναι ψηλά. Απ' την άλλη όμως...
1: Οι εκτόσεις είναι καλές. Δηλαδή όποιος έκανε βόλτα, εγώ έκανα βόλτα στον Πειραιά, είχε πάρα πολύ καλές τιμές.
0: Ναι, εγώ δεν λέω ότι οι εκτόσεις δεν ήταν καλές. Λέω ότι τα χρήματά μας πηγαίνουν σε άλλα πράγματα με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να ψωνίσουμε, να μην φτάνει το πορτοφόλι μας να ψωνίσουμε. Οπότε και οι εκτόσεις, όσες εκτόσεις και να κάνουν, άμα δεν έχουμε χρήματα, τι να
2: ψωνίσουν.
0: Σε κάθε
2: περίπτωση πάντως πλήττονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οπότε και γι' αυτό πρέπει τα ασφαλιστικά μέτρα και τα υφρολοαπαλλαγές που πρέπει να γίνουν. Είναι ένα ζητούμενο πλέον και των δύο συλλογών, Εμπορικού Σύλλογου Αθηνών και Πειραιά.
1: Να δούμε τι θα ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Έχει πει ότι θα ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να δούμε, μιλάνε και για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, οι διαρροές. Αυτό λένε, ότι ενδεχομένως να ανακοινώσει μείωση των φορολογικών εισφορών, των ασφαλιστικών εισφορών. Θα δούμε,
2: και
1: εδώ
2: αύριο,
1: θα είμαστε.
2: Αύριο, Δέσποινα και Κωνσταντίνα, θα μιλήσουμε και για το περίπτερο που για πρώτη χρονιά φέτος έχει το Εμπορικό Επιμελητήριο Πειραιά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι το αυριανό μας θέμα.
1: Λοιπόν, θα μας τα πεις αύριο.
0: Πριν
1: αυτά,
0: κλείσουμε, επειδή έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο, είχαμε κάτι στον πολιτισμό να πούμε για σήμερα. Είχαμε
2: θα
0: κάποιο...
2: το μεταθέσουμε για αύριο για να είμαστε.
0: Α, μπορούμε να το μεταθέσουμε βεβαίως, για αύριο.
2: Βεβαίως, ωραία, και ωραία. Σε ευχαριστώ που το λες.
0: Να σας πω μόνο εγώ ότι μπορείτε να μπείτε στο ΒΕΑΚΙΟ έτσι, ή να πάρετε τηλέφωνο. Σήμερα έχει μια πολύ ωραία παράσταση. Πλούτος του Αριστοφάνη με τον Μάρκο Σεφερλή. Έτσι, μια σατυρική και επίκαιρη προσέγγιση της κλασικής αριστοφανικής κωμωδίας, ο Πλούτος. Αξίζει πραγματικά τον κόπο. Για μπείτε λίγο εκεί να δείτε τα εισιτήρια, να κανονίσετε τη βραδινή σας διασκέδαση. Έτσι.
1: Λοιπόν, εμείς εδώ κάπου αποχαιρετούμε. Αποχαιρετούμε με τη... Α, έλα, εντάξει. Αγαπώ Κατερίνα Κοκαλίδου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Celine Dion και I Drove All Night. Δεν έχω καλύτερο. Κωνσταντίνα, από την Κωνσταντίνα Πετούση και τη Δέσποινα Φίκαρη, σας ευχόμαστε, τι σας ευχόμαστε, καλή συνέχεια ημέρας, να είστε καλά. Ακολουθεί και την Κατερίνα Κοκαλίδου, που ήταν στη ρυθμίση του ήχου, το Θάνο Καλοδούκα, στο τηλεφωνικό κέντρο. Την καλημέρα μας.
0: Και βεβαίως τους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα. Τι μας γράφει εδώ ο Ντίνος? Ναι, ότι δεν ανησυχούμε, όλα θα τα φτιάξει ο Πρωθυπουργός. Φυσικά, δεν έχουμε κάποια... πώς το λένε, δεν το αμφισβητούμε. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 10.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Υπογράφηκε στο Τελαβίβι η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Τον πρόεδρο του Λιβάνου υποδέχεται σε λίγη ώρα στο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας. Η χώρα μας ετοιμάζεται για κάθε σενάριο, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. 5 συλλήψεις για το θάνατο της 11χρονης επί σύνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά Χανίων. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο 46χρονος, ο οποίος πυροβολήθηκε στον νόμο στην Αργυρούπολη. Έρευνες για τους 18 αγνοούμενους μετά το ναυάγιο καταμαράν ανοιχτά της κατεχομένης Κερίνιας με 8 νεκρούς. Άμεση απειλή για τη Ρωσία οι ενέργειες του ΝΑΤΟ στην Αρκτική, δήλωσε ο Σεργέι Λαυρόφ. Κυρώσεις στο Ιράν κάθε εβδομάδα, προαναγγέλει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική, η άνε μεταβλητή ως 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθούν οι πινελιές στα σπορ. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγκαίνια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Πού είσαι,
0: καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε. Τι που είμαι, ήρθε, επέστρεψε.
2: Εδώ είμαστε. Επέστρεψε. Αλλά μπήκε ένα.
1: Η αλήθεια δεν ήταν. Επέστρεψε.
0: Επέστρεψα, λοιπόν, παρέα θα πάμε μέχρι τις 2 παρα 5, όπως συμβαίνει κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, μέχρι να ξεκινήσει βεβαίως το νέο μας πρόγραμμα, το χειμερινό πρόγραμμα, να πούμε και εμείς κανονικούς ρυθμούς. Εδώ θα είμαστε και για τις επόμενες μέρες, τουλάχιστον και για αυτή την εβδομάδα. Αυτή την ώρα θα μας ακούτε. Τώρα το πότε θα επιστρέψουμε στην κανονική μας ζώνη θα ενημερωθείτε από τα σχετικά τρέιλερ και τα σχετικά δελτία τύπου της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Πάει και ο Αύγουστος.
1: Μπήκε ο Ρεξάτος.
0: 31. Πάντα ο Ρεξάτος.
1: Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο. Δηλαδή, όχι, ξέρεις τι, όταν γυρίζω.
2: Καιρό, τώρα μιλάμε περίμενε.
1: Όχι, έβγαινε. Λοιπόν, η αλήθεια είναι όταν γυρίζω από την καλοκαιρινή μου άδεια, πάμε. Λοιπόν, θέλω ένα χρόνο, ξέρεις, να προσαρμοστώ, να μπω λίγο μέσα στο. Να βρω αγωνιστικό ρυθμό που λέμε.
2: Όχι, ρε, είναι
1: κουρδισμένο. Ο Λουκάς κατευθείαν.
2: Είναι κουρδισμένο.
1: Κούπος κατευθείαν, δεν έχει θέμα.
2: Κουρδίζεται κατευθείαν.
1: Μου κάνει εντύπωση, ρε, Λουκά.
0: Εγώ είμαι σαν τα ψάρια.
1: Ναι.
0: Όταν είμαι εκτός ραδιοφωνικού.
1: Ναι, το ξέρουμε αυτό. Το ξέρουμε.
0: Τώρα είναι σαν να επέστρεψα, σαν να έχει.
1: Μια χαρά, χαίρεσαι κιόλας. Πανηγυρίζεις.
0: Φρέσκος αέρας. Φρέσκος αέρας. Άναψε το κόκκινο το λαμπάκι ότι είμαστε στον αέρα.
1: Ναι, για
0: ναι, μια χαρά. Λοιπόν, 31 Αυγούστου, παιδιά. Ναι. Σήμερα, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα να έχετε, ό,τι και αν κάνετε. Και βεβαίως, όσοι είστε ακόμα σε διακοπές, φροντίστε. Νομίζω επίσης, όσοι φύγουν τώρα για διακοπές και έχουν κανένα δεκαήμερο μέσα στον Σεπτέμβριο, είναι η καλύτερη περίοδος. Όπως επίσης.
1: Έχεις πάρει ποτέ Σεπτέμβριο άδεια?
0: Μέχρι πρώτη μέρα πέρα τον Αύγουστο.
1: Ναι. Και αυτό σωστό. Εντάξει, λέω, ρε παιδί μου, μπορεί παλιότερα να μην το έχω πετύχει, να μην σε έχω προλάβει και να έχεις πάρει Σεπτέμβριο άδεια.
0: Όχι.
1: Δεν έχω πάρει και εγώ για να σου πω αν είναι ωραιότερο. Έτσι μου έχουν πει.
2: Τέλη Ιουνίου.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι έχει επιστρέψει κόσμος. Επειδή τώρα το τελευταίο δεκαήμερο ανεβοκατέβαινε αρκετές φορές κέντρο, Πειραιά κέντρο. Σήμερα την άκουσα για τα καλά. Την άκουσα για τα καλά με την έννοια ότι.
1: Βρήκε κίνηση, μποτιλιάρισμα και τα σχετικά.
0: Όχι μποτιλιάρισμα, παιδιά, το μποτιλιάρισμα. Και επειδή μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος βρίσκεται στα αυτοκίνητα του κυρίως τούτην εδώ την ώρα. Τα μποτιλιάρισματα, και νομίζω αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι. Αρχίζουν και τρέχουν εντός εισαγωγικών στο λυκανοπαίδιο όταν ανοίγουν τα σχολεία.
2: Ναι, ναι.
0: Όσο τα σχολεία είναι κλειστά, όλες οι βαθμίδες
2: είναι υποφερτά.
0: Είναι υποφερτά. Πράγματα, ναι. Όταν ανοίξουν τα σχολεία, δεν ξέρω για ποιο λόγο, σημαίνει ένα αλαλούμ στους δρόμους. Και ειδικότερα έχω παρατηρήσει εκεί πέρα, λίγο πριν και λίγο μετά το χτύπημα του πρωινού κουδουνιού, εκεί πέρα γίνεται ο χαμός. Μετά έχουμε έτσι μια καλυτέρευση. Να δούμε. Εντάξει, εδώ πέρα θα είμαστε. Θα τα σχολιάζουμε και αυτή την νέα ραδιοφωνική σεζόν. Αλλά εμείς θα ξεκινήσουμε εδώ τα δικά μας, δίνοντας καταρχάς το staff της παραγωγής. Κατερίνα Κοκαλίδου και Ιούλιος Κοτσουγυρίου είναι στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Ο Θάνος Καλοδούκας είναι κοντά μας στη γραμματιακή υποστήριξη. 210-42-24-4-43-46. Αυτά είναι τα τηλέφωνά μας. Και έχουμε και τον αριθμό Viber 6951-904-904. Βαγγέλης Χατζηκοστάτης, Μιχάλης Καζαφ.

0: 35 χρόνια.
1: Βρίσκεται στα προημιτελικά. Τρομερή.
2: Και με καλές εμφανίσεις. Και επιτέλους το διάβαζα, είναι δικό μου. Είναι ενός εκ των εμπειρότερων αθλητικών συντακτών στο πόλι. Μάλιστα, προσφάτως συνταξιοδοτήθηκε του φίλου μου του Στέφανου του Λιμονίδη, ο οποίος έγραφε στο 10.gr χθες ότι έψαχνε το δικό της γκάλι αυτή η εθνική και το έχει βρει στο πρόσωπο της Σανθούλη. Δεν ξέρω αν έχετε κάτσει, αν έχετε δει. Κάνει απίστευτα πράγματα η κοπέλα. Είναι πανύψηλη, ακροδιαγώνια.
0: Δεν ξέρω αν λέμε την ίδια, γιατί κάπου άκουγα το πρωί ότι τραυματίστηκε και δεν θα παίξει στο επόμενο παιχνίδι. Όχι, δεν είναι αυτή. Είναι Παγκογιάννη, αλλά εντάξει, εγώ και εγώ είμαι λίγο μυρωδιά.
2: Εντάξει, ξέρω ότι η κοπέλα, ναι, έχει έρθει. Ρε παιδάκι μου, την κατάλληλη στιγμή και γενικά έχει καλό όρο στην εθνική μας ομάδα και είναι σπουδαίο. Όπως επίσης, εντάξει, επειδή το βόλι δεν μας έχει φέρει τα τελευταία πολλά χρόνια επιτυχίες, εγώ θα βάλω μέσα σε αυτή τη διαδικασία και το ασημένιο μετάλλιο που πήρε η εθνική μας ομάδα βόλι των ανδρών στους Μεσογειακούς,
1: βέβαια.
2: Είναι μεγάλη υπόθεση οι Μεσογειακοί αγώνες. Είναι πάρα πολλές οι χώρες και ιδιαίτερα δυνατές ομάδες που παίρνουν μέρος, γιατί δεν είναι μόνο ευρωπαϊκές, είναι γενικά από όλη την Μεσόγειο.
1: Η Ανθούλη, μια και την ανέφερες, είχε 17-26 επιθέσεις.
2: Παιδιά, είναι καταπληκτική. Είναι καταπληκτική και θα συμφωνήσω απολύτως με τον Στέφανο ότι είναι βρήκε, ας πούμε, η εθνική μας ομάδα βόλη των γυναικών το δικό της, ας πούμε, φιλικό νιγκάλι. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα με τη Σερβία.
1: Σερβία
2: με τελικό. Θεωρώ ότι είναι στα μέτρα μας, Σέρβες βέβαια, εντάξει, μιλάμε για σπουδαία ομάδα, με σπουδαίες παραστάσεις και αυτά τα κορίτσια. Θα δούμε, ναι, συμφωνώ απολύτως, Μιχάλη. Γενικά, ξέρεις, αυτό το καλοκαίρι ήταν πολλές και σημαντικές οι επιτυχίες, αυτό που λέμε, εκτός του ποδόσφαιρου και του μπάσκετ.
1: Και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και εντάξει,
2: ναι, παντού. Και μπράβο σε όλους όσοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Εμένα μου έχει προξενήσει, παιδιά, πάρα πολύ θετική και καλή εντύπωση το γεγονός ότι βλέπω τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τον κύριο Σίδωρο Κούβελο, ο οποίος είναι σε όλες τις διοργανώσεις και δεν είναι μόνο αυτό. Πηγαίνει σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, τώρα ας πούμε στους Μεσογειακούς Αγώνες, πάει σχεδόν σε όλα τα αθλήματα. Δηλαδή πηγαίνει και είναι δίπλα σε όλες τις ομάδες.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό, βέβαια.
2: Γιατί είναι η στήριξη, η ΟΕ, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Είναι η επικεφαλής αρχή του ερασιτεχνικού αθλητισμού, γενικότερα του αθλητισμού. Ναι. Και χρηματοδοτεί.
1: Βέβαια.
2: Τις εθνικές ομάδες για προετοιμασία όλα αυτά, ένα κομμάτι της χρηματοδότησης πλην της τακτικής που παίρνουν οι ομοσπονδίες από το κράτος, από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, επιχορηγούνται και από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία δε είναι αυτή η οποία επιχορηγεί τους αθλητές και τις αθλήτρες την προετοιμασία τους εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Μην ξεχνάτε πόσο είναι, 26, το 28 έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες. Ημερολογιακά σε μερικούς μήνες, σε 3-4 μήνες, μπαίνουμε σε προολυμπιακή προετοιμασία. Αυτά, θα πούμε και άλλα περισσότερα.
0: Εντάξει, είχαμε και αυτό το άσχημο περιστατικό με τον Κωνσταντέλια, που νομίζω ότι έχουμε στεναχωρηθεί όλοι πάρα πάρα πολύ.
1: Όλη η Ελλάδα έχει στεναχωρηθεί. Γιατί με ξεστεί μετά από τόσα χρόνια, ρε παιδί μου, είναι ένας παίκτης ο οποίος.
0: Ό,τι είχε κερδίσει τη συμπάθεια.
1: Ναι, ό,τι ομάδα και να είσαι. Βέβαια. Δηλαδή, στείνονται όλοι τώρα να δουν την Ντόρτμουντ, ας πούμε. Επειδή είναι ο Καρέτσας, ο οποίος και αυτός ήταν εκπληκτικός στο μάτς με το Αμβούργο, ήταν και MVP της αναμέτρησης. Εντάξει, κουράγιο. Είδαμε πώς αντιμετώπισε και η Ντόρτμουντ αυτόν τον τραυματισμό. Είπε ότι θα σταθεί δίπλα του σε όλη αυτή τη δύσκολη διαδικασία.
0: Εντάξει, ένα παιδί,
1: Εντάξει, και άλλοι παίχτες έχουν περάσει, και ο Φορτούνης και ο Μάνταλος δύο φορές.
2: Με δύο και ο Μάνταλος. Ευρωπαϊκό. Δείχνει τον Ολυμπιακό στο Ευρωπαϊκό.
0: Δηλαδή. Όχι, είναι το γαμό, το ξέρεις, να κάνεις τώρα το ντεπούτο σου, σε μια ομάδα.
1: Δηλαδή, παιδί μου, μόνο παίχτες του στυλ του Εμπαπέ, ας πούμε, θα μπορούσαν να κάνουν αίσθηση τόσο γρήγορα.
0: Τόσο γρήγορα
1: και μιλάμε για έναν Έλληνα παίχτη. Και όμως κατάφερε μέσα σε δύο παιχνίδια να τον αγαπήσουν όλοι. Είναι πραγματικά φανταστικό. Να φυγηθούμε περαστικά.
0: Και από ό,τι μαθαίνουμε, χάνει όλη τη σεζόν. Έτσι, από εδώ και πέρα.
1: Σίγουρα.
0: Δεν θα προλάβει να παίξει τουλάχιστον φέτος. Παρ' όλα αυτά, ναι, δεν είναι μεγάλος, είναι μικρό παιδί. Πρέπει να βρει τις δυνάμεις προκειμένου να μπορέσει του χρόνου να επανέλθει δυνατός. Και μάλιστα και ο ΠΑΟΚ, η ομάδα του ΠΑΟΚ, η κίνηση του Πέλκα, που βέβαια με το που πέτυχε τον γκολ πήρε τη φανέλα και το αφιέρωσε στον Κωνσταντέλια το γκολ που πέτυχε.
2: Λοιπόν, 5 Μαρτίου του 2023 είναι για την ακριβία ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Αυτό το οποίο έχω να πω εγώ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια είναι το εξής, ότι προχθές έκατσα να δω και εγώ το παιχνίδι, όπως θεωρώ άπαντο.

0: περιμένεις δηλαδή, παρακαλάς να πάει μπάλα στα πόδια του.
1: Γιατί είναι, κάτι θα κάνει. Για να κάτι καλό θα κάνει.
0: Κάτι καλό θα κάνει. Σημαντικό για μένα το ότι είναι ένας παίκτης της κατηγορίας Τερού, που δηλαδή δεν το βάρει το κορμί, που ξέρεις, αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στην αποθεραπεία, αλλά και στη συνέχεια, γιατί είναι διαδικασία, είναι επέμβαση, αποθεραπεία.
1: Και ξέρεις, πολλές φορές οι γιατροί λένε ότι αν πάθεις ρήξη στο ένα πόδι, κάποια στιγμή θα πάθεις και στο δεύτερο.
0: Εντάξει, αυτό το έχω ακούσει.
1: Και καλά, ξέρεις, επειδή δίνεις μεγαλύτερο βάρος στο άλλο πόδι και στην αποθεραπεία.
0: Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Ξέρω πάντως ότι εγώ έχω ποδοσφαιριστές, όλοι μας ξέρουμε, και αναφέρω τις περιπτώσεις. Όταν σου αναφέρω, θυμηθήκαμε τον Φορτούνη παλιότερα, Τζόρτζεβιτς, Ζιωβάνι και άλλα παιδιά.
1: Μάνταλος.
0: Αλλά πάω λίγο πιο πίσω, που μου έρχονται έτσι πρόχειρα, με δεδομένο ότι άλλοι οι επεμβατικοί, οι χειρουργικοί στην αποκατάσταση πρόσιου χειαστού ή χειαστών ή συνδέσμων πριν από 20 χρόνια.
1: Καλά, εννοείται.
0: Το 2026, όπως και τα προγράμματα αποθεραπεία, τα μηχανήματα, έχουν εξελιχθεί τα πάντα. Και ταυτόχρονα να πω ότι στο στάδιο της αποθεραπείας και κάνει προπονήσεις καθημερινά στο Ρέντινγκ και ο Γιαζίτσι, άλλος άτυχος.
1: Ναι, άλλος άτυχος.
0: Και αυτός σπουδαίος ποδοσφαιριστής, διπλό χιαστό στον Ολυμπιακό. Είναι αυτό που πάντα λέω, είδες, κάθε φορά που έχουμε ποδοσφαιριστές, οποιοδήποτε αθλητή στον αέρα και συζητάμε, στο κλείσιμο αυτό λέμε υγεία.
1: Υγεία, βέβαια.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να ευχηθείς τίποτα περισσότερο σε έναν αθλητή, σε μια αθλήτρια, από το να έχουν υγεία. Πάμε λοιπόν εδώ στα δικά μας, καθώς ήδη έχουμε φτάσει στη δεύτερη αγωνιστική, και λέω ήδη γιατί. Εντάξει, είναι 31 Αυγούστου και είναι σαν να έχει ένα ολόκληρο πρωτάθλημα με αυτά τα οποία έχουν συμβεί και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και κυρίως το ζητούμενο και φέτος είναι ποιες ομάδες θα μπορέσουν να ακολουθήσουν. Εγώ θα σου πω φέτος τον Ολυμπιακό, που είναι ο πιο πεπειραμένος να παίζει σε τέτοιους ρυθμούς κάθε τρεις μέρες και να μπορεί να απορροφά σχετικά εύκολα κραδασμούς από κακές στιγμές, όπως έγινε προσφάτως με τον αποκλεισμό από το Champions League. Είδαμε money-money την ΑΕΚ στραβοπάτημα με την Κηφισιά και βεβαίως χθες, δεν θέλω να υποτιμήσω τον Άρη, αλλά είδαμε ότι ο Όφη μετά από όλη αυτή την ένταση στα δύο παιχνίδια με την Τσέσκα έχασε σχετικά εύκολα από τον Άρη. Και λέω δεν θέλω να υποτιμήσω τον Άρη για τον απλούστατο λόγο ότι ο Άρης έχει φέτος μετά από πολλά χρόνια
1: παιδί μου, βλέπεις
0: έναν προγραμματισμό σωστό στις μεταγραφές.
1: Όχι, και βλέπεις ένα. Τι θέλει να κάνει στο γήπεδο, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Και έχουμε τώρα στον.
1: Και μπράβο στον Μιχάλη Γεωργίου.
0: Μιχάλη Γρηγορίου και τον βοηθό του, τον φίλο μου, τον Σίφ του Βενάκη. Δύο παιδιά τα οποία. Εντάξει, είναι εδώ και από την περιοχή μας. Είναι Πειραιώτες. Έχουν παίξει μπάλα, έχουν κάνει πράγματα στον Πειραιά. Που χαίρομαι πάρα πολύ. Αποδείχνουν πράγματα. Ο Γρηγορίου. Εγώ δεν περίμενα να σου πω την αλήθεια τώρα. Έχει δείξει όπου και να έχει πάει, έχει παράξει έργο. Είναι η πρώτη φορά όμως για τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος είναι σε μια ομάδα που μπορεί να κάνει και πρωταθλητισμό. Ναι. Μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω.
1: Και στηρίχθηκε, ενώ ξέρεις, οι περισσότεροι περίμεναν ότι στο τέλος της σεζόν θα φύγει.
0: Εγώ δεν το περίμενα, γιατί ο Καρυπίδης, ο Φοδόρος Καρυπίδης, ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΕΑΡΙΣ, δεν είναι αυτή τη λογική.
1: Ναι, όχι, δεν είναι.
0: Συνήθως είναι τη παλιά κοπή. Παραγόντων ότι θα φορτώσω στον προπονητή.
1: Προφανώς κάτι είδε σε αυτό το διάστημα και
0: του και μπράβο του, νομίζω ότι εδώ πέρα στήριξε Γρηγόριο. Και τουλάχιστον έχει κάνει ένα καλό ξεκίνημα ο Άρης. Σε αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε τώρα, παιδιά, φίλες και φίλοι της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, εντάξει, μην τρελαθούμε. Καμία ομάδα δεν πρόκειται να παίξει στο σούπερ ποδόσφαιρο. Έχω κάτσει τώρα, ειδικά αυτό το Σαββατοκυριακό, έλειωσα στον καναπέ. Έχω δει σχεδόν τα πάντα. Να σου πω, σχεδόν τα πάντα.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Σχεδόν τα πάντα. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα η οποία ξέρει να μου. Την μπαλάρα. Δεν μπορεί να παίξει μπάλα τώρα αυτή.
1: Μόνο αυτή η ρημάδα η Μπάγεν.
0: Καλά, εντάξει. Τώρα. Είναι μια σχολή από μόνη της.
1: Δεν υπάρχει.
0: Μονάχου είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Από εκεί μετά όλες οι ομάδες τώρα είναι σε ένα στάδιο.
1: Ψάχνετε, ναι.
0: Είναι. Παραδείγματος χάρη, Ολυμπιακός. για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να έρχομαστε και στα.
1: Εντάξει, αυτό το διάστημα οι νίκες είναι. Αυτό είναι, δεν είναι η μπάλα.
0: Παιδιά, ακόμα βλέπετε γίνονται προσαφαιρέσεις στα ρόστερ των ομάδων. Παναθηναϊκός ανακοίνωσε παίκτη χθες. Χθες, προχθές. Μέσα μπίπ. Δεχομένως κάνει μεταγραφή η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει. Έγραφε ο φίλος μου Σπύρος Βρομιτσάρης στο sportdoc.gr για τον Ολυμπιακό ότι θυμίζει αυτή τη στιγμή η περίπτωση του Ολυμπιακού ένα αυτοκίνητο στο οποίο του κάνει σέρβις εν κινήσει. Δηλαδή κινείται και του κάνει σέρβις. Αυτό κάνουν οι προπονητές, όχι μόνο του Ολυμπιακού, όχι μόνο στην Ελλάδα. Είναι έτσι τα πράγματα πλέον με τις πολλές διοργανώσεις, με τα Μουντιάλ, με το ένα με το άλλο. Που
1: εντάξει, είναι και αυτό. Είναι και
0: καραμπόλες.
1: Ότι οι παίχτες ψάχνονται πρώτα να πάνε σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Οπότε πρέπει να περιμένεις, κατάλαβες. Δηλαδή για να. Όταν ο παίχτης δεν βρει κάτι καλύτερο, να πάει σε ένα από τα πέντε μεγαλύτερα πρωταθλήματα, ας πούμε, τότε μπορεί να, με μια καλή προσφορά να το χτυπήσει. Δεν μπορείς τον Ιούνιο και τον Ιούλιο να πάρεις καλούς ποδοσφαιριστές.
0: Όπως επίσης,
1: είναι πιο δύσκολο.
0: Όπως επίσης, εγώ θεωρώ, παιδιά, τώρα δεν ξέρω κάτι πρέπει να γίνει. Είναι πραγματικά κουτού που κλείνουν, που αργούν τόσο πολύ να κλείσουν τα ρόστερ. Ίσως θα έπρεπε και οι προπονητές να βοηθήσει γενικά εδώ πέρα τώρα και οι ομάδες και η UEFA, νομίζω, να κλείνουν μεταγραφές λίγο νωρίτερα. Δηλαδή, βλέπουμε, ας πούμε, στην Ελλάδα, η μεταγραφή κυβέρνηση είναι φέτος μέχρι 12 Σεπτέμβρη.
1: Εντάξει, ουσιαστικά όμως για τις ευρωπαϊκές ομάδες είναι μέχρι τις 2. Τώρα
0: ναι,
1: τι θα πάρεις
0: πέφτει. Μέχρι τις 2. Όμως, όταν έχει ξεκινήσει, οι περισσότερες ομάδες ξεκινούν επισήμως να παίζουν παιχνίδια
1: Ιούλιο.
0: Στα προκριματικά Ιούλιο, άποψή μου. Καλό θα είναι 15 Αυγούστου να ξέρουν οι προπονητές ποιους παίκτες έχουν. Γιατί αυτό θα διευκολύνει τους προπονητές, τους παίκτες και θα κλείνουν και πιο γρήγορα υποθέσεις. Δηλαδή δεν θα τραβάνε τώρα υποθέσεις μέχρι,
1: ναι, γιατί υπάρχει
0: μέχρι
1: χρόνος,
0: αρχές Σεπτέμβρη. Αυτό το οποίο γίνεται είναι κακό για το ίδιο το ποδόσφαιρο, για το ίδιο το θέαμα. Όταν ένας προπονητής έχει τα πρώτα επίσημα παιχνίδια για να κάνει προετοιμασία. Μένα ξέρεις, στο παιχνίδι πριν το πρώτο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν.
1: Είναι καλό για τους μάνατζερ αυτό.
0: Μόνο. Πριν το παιχνίδι, το πρώτο με την Αϊμέγγεν, στη συνέντευξη τύπου, ρωτά τον Μεντιλίμπαρ και του λέω: Coach, ξεκινάτε νωρίς φέτος, αλλά αυτό μήπως είναι μια καλή έτσι, περίπτωση για να βρείτε ρυθμό το Σεπτέμβριο? Και με κοίταξε τις παράξενα και μου λέει: όχι, μου λέει, γιατί πάει στράφη όλη η προετοιμασία. Δεν κάνουμε προετοιμασία.
1: Ουσιαστικά δεν υπάρχει προετοιμασία.
0: Αυτό μου είπε λίγο πολύ. Δεν κάνουμε προετοιμασία.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, δείτε τα ρόστερ των ομάδων. Στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο φιλικό παιχνίδι, αν θες ακόμα και στα πρώτα προκριματικά, και δείτε σε όλη την Ευρώπη τα ρόστερ, τη συνθέση των ομάδων στα πρώτα επίσημα παιχνίδια.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Πώς αυτό θα βοηθήσει το ποδόσφαιρο? Το ποδόσφαιρο τι είναι? Είναι να δεις θέαμα, είναι να δεις ομάδες να τσουλάνε. Ο φιλάθλος τον αγοράζει εισιτήριο διαρκείας. Γιατί λέω ότι πρέπει να διαφυλάξουμε και το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο τι είναι? Είναι ο ποδοσφαιριστής, η ομάδα και ο φιλάθλος. Όταν λοιπόν ο φιλάθλος έχει πληρώσει εισιτήριο διαρκείας και για τις 3-4 πρώτες αγωνιστικές, δηλαδή πάει τώρα και βλέπει τα πρώτα παιχνίδια τα οποία τα περισσότερα μπορεί να είναι και σούπα. Γιατί μέχρι να βρει ρυθμό ο ένας, είναι αυτό που λέμε: φοβάται το Γιάννη στο Θωρείο και το Θωρείο το Γιάννη.
1: Ναι, γιατί ακριβώς φοβάσαι, θες μόνο να βρεις την κατάλληλη στιγμή να βάλεις ένα γκολ, να κερδίσεις ένα 0, ξέρεις. Αυτό, να πάρεις το τρίποντο. Αυτό είναι το ζητούμενο στο ξεκίνημα των πρωταθλημάτων. Εντάξει, μου έκανε μεγάλη εντύπωση η Κηφισιά. Πραγματικά έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.
2: Ναι, δηλαδή, και είχε πολλές στιγμές και πολλές ευκαιρίες.
1: Μπράβο στο Σεμπάστιαν Λέτο που παρά ότι έχασε τον Παντελίδη, έχασε τον Ντετέι, παρόλα αυτά έχει φτιάξει μια ομάδα που παίζει μπάλα στο γήπεδο, δεν φοβήθηκε την ΑΕΚ.
2: Και είχε αυτόν τον Μπόμπο που πραγματικά έκανε πράγματα και θάματα.
1: Πώς δεν πήγε σε μια καλύτερη ομάδα, γιατί το καλοκαίρι έλυγε το συμβόλαιό του. Του έδωσε ένα πολύ καλό συμβόλαιο και φυσικά για να μείνει του Ισπανού μέσου. Πραγματικά πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
2: Γενικότερα η Κηφισιά, μιας και ανέφερε στο παιχνίδι αυτό, είχε πάρα πολλές ευκαιρίες. Δηλαδή η ΑΕΚ μπορεί και να έκατσε σε αυτό το 1-0 και φαινόταν ότι είχαν χτυπήσει καμπανάκια για την ομάδα της ΑΕΚ, ότι δεν έχει καταφέρει ακόμα για να πάρει την νίκη μετά το 1-0. Και τελικά βέβαια ήρθε από ένα γκολ που ήταν και λίγο τυχερό, δηλαδή ένα σούτ έξω από την περιοχή, είχε μείνει και με 10 παίκτες η Κηφισιά. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, συμφωνώ, και η Κηφισιά και ο Ατρόμητος, γιατί και ο Ατρόμητος είναι καλή ομάδα. Δηλαδή, μην βλέπει κάποιος ότι έχει ξεκίνησει με δύο ήττες. Έπαιξε με τον Ολυμπιακό.
0: Δεν έχει επιθετικό Ατρόμητος.
1: Ναι, ψάχνει επιθετικό. Και μπράβο στον Ατρόμητο που, όπως και ο Όφη, κάνει και αυτός.
2: Και ο Άρης.
1: παίρνει.
0: Είπαμε για τον Άρη.
1: Όχι, που στηρίζει πάρα πολύ τους παίκτες από τις ακαδημίες του. Μιλάμε ότι έχει 6-7 παιδιά από τις ακαδημίες του. 18 και 19 χρονών. Πραγματικά μπράβο στον Ατρόμητο για αυτή τη σπουδαία δουλειά που κάνει, γιατί είναι λυπηρό, ρε παιδί μου. Βλέπουμε τώρα πλέον, βλέπουμε τις μεγάλες ομάδες και παίζουν με έναν και δύο Έλληνες. Είναι λίγο απογοητευτικό, να πω την αλήθεια.
0: Κοίταξε, ο Άρης.
2: Δεν έχει, μην το ψάχνει.
1: Δεν έχει ο Άρης.
2: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω ότι πέφτουμε από τα σύννεφα. Είναι μια αρχή εδώ και πάρα πολύ πολλά χρόνια.
0: Έχει τον πάγκο πλέον. Να, τώρα έχει δύο.
2: Καλά, τώρα άμα είναι να ψάχνει με το σταγονόμετρο να βλέπει.
0: Ο Μασάβρο έχει και παιχνίδι κυπέλου.
2: Ε?
0: Έχει παιχνίδι κυπέλου, αναγκαστικά θα πάει.
2: Αναγκαστικά, εντάξει.
1: 7 Έλληνες στην ενδεκάδα είχε ο Ατρόμητος.
2: Ναι, και όφη. Και όφη είχε 7-8. Έτσι. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι και λίγο ελπιδοφόρο τώρα όλο αυτό.
1: Και βλέπεις τον ΠΑΟΚ, απ' την άλλη, είχε μόνο τον Χατζηδιάκο.
2: Και τον Μπέλκα, βρε.
1: Α, και τον Μπέλκα, ναι, σωστά, δύο.
2: Ναι, και τον Μπέλκα, ναι. Εντάξει, κοίταξε, έχει και το Χατζίδι, εντάξει, όχι, ο ΠΑΟΚ δίνει κάποιες ευκαιρίες.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει ακόμα, ναι, κάποιους.
2: Έτσι, δίνει ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ και στα νέα παιδιά και παιδιά από τις ακαδημίες του. Μην ξεχνάμε ότι είναι και ο Μιχαηλίδης. Εντάξει, είναι παιδιά τα οποία έχουν πάρει λεπτά. Ναι, και ο Μύθου, βέβαια. Και ο Μύθου. Τώρα από εκεί πέρα, βέβαια, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και χαιρόμαστε να βλέπουμε να υπάρχει έντονο το ελληνικό στοιχείο. Πόσο μάλλον στους.
1: Πρέπει να βλέπεις την επόμενη μέρα του ελληνικού ποδοσφαίρου, κατάλαβες. Γιατί σε αυτή την παγίδα έχει πέσει πλέον το μπάσκετ. Βλέπουμε τι γίνεται με την εθνική ομάδα. Δεν υπάρχουν παίχτες. Και τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα τα επόμενα χρόνια. Έτσι, μόλις φύγει και αυτή η γενιά, πού είναι η επόμενη? Πού είναι? Υπάρχει Έλληνας παίχτης που να μπει στην εθνική ομάδα? Αλλά όταν βλέπεις τη Ρεάλ και έχει 2-3 παίχτες από τις ακαδημίες 18 και 19 χρονών, εντάξει, δεν μπορείς να βαδίζεις μόνο με ξένους.
2: Και ξέρεις τι με στεναχωρεί, ρε παιδί μου, γιατί έχουμε κάνει πολύ μεγάλη συζήτηση για όλο αυτό. Είναι ότι υπάρχει ταλέντο στη χώρα μας. Δηλαδή, απλά θεωρώ ότι δεν εμπιστεύονται οι ελληνικές ομάδες τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Εγώ αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, και στο ποδόσφαιρο, να σου πω την αλήθεια, κάπως έχει.
2: Έχει αρχίσει, έχει αρχίσει και ο Ολυμπιακός είχε μπει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Στο μπάσκετ
2: και
1: είναι
2: ο ΠΑΟ,
1: σε νηπιακό
2: αλλά,
1: στάδιο.
2: Ναι, ναι.
1: Στο μπάσκετ είναι σε νηπιακό στάδιο αυτό το θέμα. Δηλαδή, πού είναι ο Σαμοντούροφ? Ναι. Υποτίθεται ότι ήταν το μεγαλύτερο ταλέντο στην ηλικία του. Ξαφανίστηκε.
2: Καλά, νομίζω ότι πέρασε και μια περίοδο που ήταν τραυματίας, είχε μείνει εκτός και από τον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, ναι, αυτό έχει ένα δίκιο ότι θα πρέπει σιγά σιγά να δουν τι θα κάνουν και οι ομάδες, γιατί βλέπουμε και ο Παναθηναϊκός αλλά και ο Ολυμπιακός, αν εξαιρέσεις βέβαια, για νεαρούς παίκτες μιλάμε, έτσι, δεν έχουν, ρε παιδί μου, πολλούς Έλληνες που τους υπολογίζουν και τους δίνουν χρόνο συμμετοχής.
0: Λοιπόν, είμαστε 30 μετά τις 12, αυτό ήταν το πρώτο ημίωρο της αμπελοφιλοσοφίας, έτσι, της ποδοσφαιρικής αμπελοφιλοσοφίας, όπως το ονομάζουμε, περί ανέμων και υδάτων, αλλά συνήθως αυτά τα ημίωρα ακούγονται και τα πιο. Ουσιαστικά περιμένω και σας παρατηρήσεις ή οτιδήποτε θέλετε στο 6951904904. Πάμε να ακούσουμε τι ακούτε, ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επανέλθουμε σιγά σιγά έτσι πιο ρεπορταζιακά. Θα πάμε μέχρι και τις 2 με οτιδήποτε συμβαίνει στον ελληνικό αθλητισμό.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι σημείο αναφοράς αυτές οι δύο πρώτες αγωνιστικές είναι και ο Πανετολικός. Ναι, ναι. Ο οποίος πλακά-πλακά βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 2-2. Παίζοντας καλό ποδόσφαιρο, όπως επίσης να πω και το εξής. Ακόμα και ομάδες οι οποίες βαθμολογικά δεν έχουν ξεκινήσει καλά. Γιατί έτσι ήταν το πρόγραμμα, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Δηλαδή, έβλεπα χθες το Ολυμπιακό Αστέρα Τρίπολης. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Αστέρας.
1: Πολύ καλός.
0: Με φρέσκο απόδια μέσα, με κανονικό.
2: Εντάξει, έχει και εμπειρίους παίκτες. Έχει πάρει και τον Κουρμπέλη, έχει πάρει και τον Κότσερα. Παίκτες οι οποίοι έχουν την εμπειρία να δώσουν πράγματα στον Αστέρα.
0: Παίζοντας κανονικό ποδόσφαιρο, δηλαδή, όταν λέω κανονικό ποδόσφαιρο για μένα, παιδιά, πλέον τι είναι. Είναι να έχεις μια στρατηγική.
1: Μένα μου άρεσε πολύ ο Ρόσκο. Πολύ καλός
0: παίκτης. Ο Ρόσκο, παίκτης, τι
1: καλός παίκτης, παιδί μου.
0: Ο Ρόσκο. Ο οποίος είχε και την πρώτη ευκαιρία.
1: 24 χρονών.
0: Ναι, έβγαλε πολύ δύσκολο σου το. Έβγαλε λόγω εμπειρίας κυρίως ο Ορτέγκα. Ναι, ακόμα αν θέλετε και ο και Καλαμάτα, η οποία δεν έχει ξεκινήσει.
2: Παιδιά, η Καλαμάτα είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Παιδιά, η Καλαμάτα είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
2: Η Καλαμάτα, επειδή την είχα δει και στο κύπελο, την είδα και τώρα με τον Πανετολικό, είχε τις στιγμές, είχε τις ευκαιρίες της, έτσι θα μπορούσε να έχει σκοράρει και να έχει αλλάξει και το
1: κύριο του αγώνα. Είχε δύσκολο πρόγραμμα, παιδί μου, στο ξεκίνημα.
2: Ναι, είχε δύσκολο πρόγραμμα. Έπαιξε με τον Άρη που και εκεί τον δυσκόλεψε πάρα πολύ. Κέρδισε με την ψυχή στο στόμα ο Άρης το πρώτο παιχνίδι.
0: Και νομίζω ότι για ακόμα μία φορά.
2: Πολύ καλή ομάδα.
0: Για ακόμα μία φορά.
2: Είχε καλό προπονητή.
0: Για ακόμα μία φορά. Εντάξει,
1: και το δεύτερο γκολ χτες το δέχτηκε στις καθυστερήσεις.
2: Ναι, στις καθυστερήσεις. Αλλά είχε ευκαιρίες καλά μόνο.
0: Με τον φύλακα και κυρίως με λάθος γέμισμα του. Ποιο ήταν που έκανε το.
2: Και ο Βόλος είναι καλή ομάδα.
0: Ποιο?
2: Και ο Βόλος είναι καλή. Η ομάδα που με είχε απογοητεύσει βέβαια ένα παιχνίδι την είδα με τον Ηρακλή. Με τον Βόλο είναι ο Ηρακλής. Μέχρι τώρα δεν μου έχει γεμίσει το μάτι, να σου πω την αλήθεια. Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
1: Ρε φίλε, τώρα έχει από τους περσινούς παίχτες, αμφιβάλλω αν έχει μείνει κανένα.
2: Σωστό και αυτό, είναι καινούργια ομάδα.
0: Ο Ηρακλής, παιδιά, θεωρώ ότι αλλού είναι το θέμα. Όταν βγαίνει τώρα, μετά το πρώτο παιχνίδι, ο Γιάννης Κόντης, γνωστός Γιάννης Κόντης, ο οποίος έχει μακρά θητεία στον χώρο του αθλητισμού, βουλευτής πλέον, αν δεν κάνω λάθος. Και τα χωρίζει στο ματσάρι και βγαίνει ο ματσάρι και λέει ποιος είναι ο κύριος. Ο Κόντης είναι τώρα νομίζω ο άμεσος συνεργάτης, ο σύμβουλος ας πούμε του Μολεμβασιώτη, του πρόεδρου του Ηρακλή. Και περνάνε άλλα τα θέματα στον Ηρακλή. Οι ομάδες της Θεσσαλονίκης το έχουν αυτό πολλές φορές. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που πάνε και πλέκονται τώρα στα πόδια του αλλού.
1: Εντάξει, ο ματσάρι τώρα δεν πρόκειται να ανοιχτεί τώρα, να μπλεχτεί κάποιο στα πόδια του. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάρει το καπελάκι του και θα φύγει.
0: Πολλές φορές αντανακλάται και στα εσωτερικά τη ομάδα. Θα δούμε. Πάντως και εμένα ο Ηρακλής, όχι δεν μ' άρεσε. Και τότε και το.
2: Και χάρηκα και τον κόσμο. Έτσι, είχε πάρα πολύ κόσμο. Και χθες ο Ηρακλής στον Βόλο. Όχι, χαίρομαι να βλέπω ρε παιδί μου γήπεδα που να πηγαίνουν ομάδες και να είναι γεμάτα. Ναι, στεναχωρεί για τον Αστέρα. Δηλαδή τώρα και ο Αστέρας δεν είχε κόσμο. Για ακόμη μια χρονιά ρε παιδί μου. Είχε, η Τρίπολη.
1: Είναι και κλειστή μια εξέδρα.
2: Φτιάχνουν την εξέδρα απέναντί.
1: Δεν τη φτιάχνουν, δεν ξέρω. Κάτι με την αστυνομία έγινε. Η αστυνομία το απαγόρευσε. Δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα στα τυπικότητα.
2: Γιατί το είδα άδειο και
1: λέω. Εγώ θυμάμαι ότι ήθελαν να κάνουν έργα να την κάνουν σκεπαστή αυτή την εξέδρα. Δεν ξέρω σε τι φάση.
0: Η αλήθεια είναι εγώ. Είχα την αίσθηση ότι θα πάρει στήριξη και από εκεί ο Ολυμπιακός ξαφνικά. Ανοίγει το τηλεοπτικό, το κύκλωμά σας για να δούμε το παιχνίδι και βλέπω άδεια αυτή την εξέδρα. Και λέω, γιατί εν τω μεταξύ είχα πάρα πολλούς φίλους, πάρα πολλούς φίλους, οι οποίοι έτσι να κάνουν διακοπές προς εκεί. Ναι. Και με πέραν τηλέφωνο και μου λέγανε, έχει εισιτήρια. Λέω, παιδιά, έχει πάρει εισιτήρια ο Ολυμπιακός. Μετά από λίγο παίρνουμε ενημέρωση από τον Ολυμπιακό σε 4 ώρες εξαντλήθηκαν. Και λέω, τι έγινε, προφανώς λέω. Θα έχει δώσει 5.000 εισιτήρια Ολυμπιακός. Αυτή την αίσθηση έχω. Και ξαφνικά βλέπω ότι έχει μόνο το πέταλο. Δηλαδή, γι' αυτό προφανώς πάρα πολύ γνωστοί μου δεν κατάφεραν να βρουν εισιτήριο.
2: Και την επόμενη αγωνιστική έχουμε και ντέρμπι, έτσι, τα πρώτα ντέρμπι.
1: Βέβαια.
2: Έχουμε το ΑΕΚ Άρης και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ το επόμενο Σαββατοκύριακο, που έτσι είναι, ρε παιδί μου, το αλατάκι.
1: Ναι, να αρχίσουμε να βλέπουμε και κανένα ντέρμπι, βέβαια.
2: Βέβαια. Λοιπόν. Να πούμε και τα αποτελέσματα.
0: Άντε, πες τα για όσους δεν τα ξέρουν.
1: Λοιπόν, το Σάββατο είχαμε δύο παιχνίδια, την ισοπαλία του Βόλου με τον Ηρακλή και την νίκη του Πανετολικού με την Καλαμάτα. Χθες ο Άρης επικράτησε του Όφη 2-1. Ο ΠΑΟΚ 2-1 του Ατρόμητου στο Περιστέρι με δύο γκολ του Πέλκα που βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα. Ο Ολυμπιακός με τον γκολ του Ζώτα Σίλβα που έδειξε ότι σε αυτή την ομάδα για μένα αυτός θα είναι ο επόμενος ηγέτης του Ολυμπιακού. Και καλά έκανε ο Ολυμπιακός και έτρεξε να ανανεώσει το συμβόλαιο, μάλλον να αγοράσει τα δικαιώματά του. Και Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, με την Κηφισιά ουσιαστικά στην τελευταία φάση,
2: 97.
1: Ναι, στο 97, να παίρνει την πολύτιμη ισοπαλία με το γκολ του Μπένι. Είχε προηγηθεί με τον Μπαρνάμπας Βάργα η Ένωση. Τώρα στην βαθμολογία, 4 ομάδες έχουν το απόλυτο μετά από 2 αγωνιστικές. Ο ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός, ο Άρης και ο Ολυμπιακός. Ακολουθεί ΑΕΚ με 4, με 3 ο Όφη και από ένα βαθμό Βόλος, Ηρακλής και Φυσιά. Χωρίς βαθμό μέχρι τώρα Ατρόμητος, Καλαμάτα, Αστέρας, Άκτορ και ο Παναθηναϊκός με το Λιβαδιακό, βέβαια, που παίζουν σήμερα στις 7.30 στην Βιωτία. Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Την επόμενη τρίτη αγωνιστική έχουμε πάλι 2 παιχνίδια το Σάββατο. Εκεί μοιράζεται η αγωνιστική σε 3 ημέρες, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Το Σάββατο Βόλος Ολυμπιακός και στις 7 και στις 9 ΑΕΚ Άρης, το πρώτο ντέρμπι της αγωνιστικής. Την Κυριακή στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, 7.30 Όφη Κηφισιά, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός και το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τη Δευτέρα Αστέρας Ηρακλής το απόγευμα στις 6 για να κλείσει και το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής.
2: Ξέρετε να πω και για τον Άλλη, έτσι,
0: για
2: τον Άλλη, ο οποίος έδειξε και αυτός πόσο σημαντική απουσία ήταν για τον ΠΑΟΚ όλο αυτό το διάστημα που έλειψε, ήταν τραυματίας. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακός χθες στο Περιστέρι. Θα έλεγα ότι πήρε την ομάδα στις πλάτες του. Ένας παίκτης πολύ εκρηκτικός, ένας παίκτης με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, μπουκαδόρος. Απείλησε πάρα πολύ, ήταν πηγή κινδύνου, θα έλεγα.
1: Ο κορυφαίος για την,
2: ναι, για τη δεξιά πλευρά του Ατρόμητου. Ήταν κορυφαίος χθες για τον ΠΑΟΚ. Και μου έκανε, δεν τον είχα δει, να σου πω την αλήθεια. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση και σκεφτόμουν τώρα πόσο διαφορετικός θα ήταν ο ΠΑΟΚ με το συγκεκριμένο παίχτη.
1: Δεν το θυμάσαι που στο φιλικό με τη Σουηδία που πέρασε αλλαγή?
2: Δεν το θυμάμαι, όχι.
1: Και μας έκανε γιογιό.
2: Δεν το
1: έπαιξε
2: θυμάμαι.
1: 20 λεπτά και τους πέρνα για κίνητος.
2: Και άμα τον δεις είναι πάρα πολύ αδύνατος, έτσι. Ναι, δηλαδή έχει κάτι ποδαράκια που μου κάνει τρομερή εντύπωση. Τέλος πάντως, φαντάζομαι έναν ΠΑΟΚ με άλλη Κωνσταντέλια και με παίχτες που θα δίνανε πολύ ποιότητα στο δικέφαλο του Βορρά, πόσο ο ΠΑΟΚ θα ήταν διαφορετικός. Και αυτό υπάρχει βέβαια και γκρίνια και μουρμούρα στον ΠΑΟΚ με την αποχώρηση του Κωνσταντέλια.
1: Εντάξει, το να φύγει ο Κωνσταντέλιας είναι φυσιολογικό, δηλαδή δεν μπορεί να κρατήσει σε ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή. Το θέμα είναι ότι δεν είχε φροντίσει ο ΠΑΟΚ να βρει κάποιον αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια. Αυτό είναι για μένα το ζήτημα. Και γενικώς ο προγραμματισμός του ΠΑΟΚ φέτος ήταν
2: πολύ
1: πρόχειρος.
2: Πολύ πρόχειρος, ναι. Και το θέμα είναι ότι για μένα θα παίρνει και λίγο χρόνο και ανάσα η διοίκηση του ΠΑΟΚ. Γιατί ξέρεις, όταν τραυματίστηκε ο Κωνσταντέλιας, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν θα βλέπουν τον Κωνσταντέλια να μεγαλουργεί με την φανέλα του εις Ντόρτμουντ. Κάτι που νομίζω ότι ίσως και να είναι καλό τη δεδομένη περίοδο για το κλίμα στο δικαίωμα.
1: Για τον ΠΑΟΚ τώρα το σημαντικό είναι να κερδίζει. Δεν ξέρω τώρα και αν θα προχωρήσει και σε άλλες μεταγραφές, γιατί έχει πολλές ελλείψεις στο ρόστερ του.
2: Ναι.
1: Προσπαθεί να πάρει και ένα στόπερ τώρα. Πήρε τον αρχηγό της Παρτίζαν. Αλλά χρειάζεται πολλά πράγματα, γιατί είναι εκτός ο ΜΕΙΤΕ που ήταν ο πιο σημαντικός του παίχτη στη μεσαία γραμμή και δεν υπάρχουν άξιοι αντικαταστάτες. Θα δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Θα έχουμε και τον ντέρμπι την επόμενη αγωνιστική που θα φανεί και η δυναμική των ομάδων.
0: Λοιπόν, να πούμε, μιας και μιλάγαμε πριν για τις μεταγραφές, 2 Σεπτεμβρίου λίγη κλείνει η μεταγραφική περίοδος στην Αγγλία. 1 Σεπτέμβρη αύριο σε 9 στην Ιταλία. Η La Liga 2 Σεπτεμβρίου. Η Bundesliga 1 Σεπτεμβρίου. Η Γαλλία 1 Σεπτεμβρίου αύριο. Η Πορτογαλία 5. Το Βέλγιο 4. 3 η Ρεντιβίζε της Ολλανδίας, το Ολλανδικό. Στην Τουρκία κλείνουν στις 4, στην Πολωνία 10 Σεπτεμβρίου, 9 Σεπτεμβρίου στην Τσεχία, 15 Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα,
2: 15 Σεπτεμβρίου, ναι.
0: 3 Σεπτεμβρίου στην Δανία και 9 Σεπτεμβρίου στην Κύπρο. Δηλαδή έχουμε την μακρύτερη, αν θέλετε, μεταγραφική περίοδο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μπράβο μας. Και βέβαια για τις ευρωπαϊκές λίστες είναι 3 Σεπτεμβρίου, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημερώματα.
2: Πού έχουμε αγωνιστική δράση πάλι.
0: Πού?
2: Στην Ευρώπη. Σε δύο εβδομάδες είναι.
0: Ξεκινάει πρώτα το Champions League, μετά ξεκινάει το Europa και μετά το Conference.
2: Περίμενε. Το Champions πότε είναι? 9. Την άλλη εβδομάδα είναι. Νομίζω σίγουρα πάμε... το Europa Conference είναι στις 16.
0: Ναι, είναι μια ξεκινάει μια εβδομάδα νωρίτερα.
2: Άρα την άλλη εβδομάδα έχουμε Champions.
0: Βγήκαν και τα προγράμματα των ομάδων. Εντάξει, τα έχουμε ανεβάσει, τα έχουμε δει στο site για να φέρουμε τις πραγματάκια τα οποία ενδεχομένως έχουν συμβεί μέσα στο Σάββατο Κύριακο. Έλεγες για το Ζώτα Σίλβα. Ναι, θεωρώ ότι ο Ζώτα Σίλβα είναι το σημείο αναφοράς φέτος του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω ποιες θα είναι οι τελευταίες μεταγραφές του Ολυμπιακού. Θεωρώ ότι μέχρι μεθαύριο ο Ολυμπιακός θα πάρει παίχτες. Αυτό είναι σίγουρο και θα δώσει παίχτες. Επίσης και αυτό είναι σίγουρο.
1: Πάντως ήταν πολύ μεγάλη πρόταση να πάρει ένα παίχτη ο οποίος μπορεί να παίξει παντού. Γιατί το έδειξε ότι μπορεί να παίξει.
0: Ξεκίνησε ένα πράγμα θα πρέπει extreme, να κάνει.
1: Πήγε
0: ακόμα
1: πίσω από τον επιθετικό μετά. Όπου θέλει παίζει.
0: Αλλά θα πρέπει να κάνει ένα πράγμα. Και επειδή με τη Λιμπάρ τα έχουμε πει, είναι βουνίσιος, είναι Βάσκος. Τα λέει όπως τα βλέπει. Ανεξαρτήτως πώς σε λένε και ποιος το ρωτάει και για ποιον αναφέρεται, ρωτήθηκε χθες συνέντευξή του για τον Ζώτα Σίλβα. Πάρα πολύ καλός παίχτης, θα σε βοηθάει, αλλά πρέπει να παίξει άμυνα και να συγκρατεί λίγο τα νεύρα του.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή, θεωρεί ότι δεν βοηθάει πολύ αμυντικά ο Μεντιλίμπαρ και του το επισήμανε και δημοσίως. Και πραγματικά είναι λίγο ευέξαπτος ο Ζώτα Σίλβα, αλλά είναι ο παίκτης ηγέτης.
2: Εντάξει, είναι αυτό που θέλει και ο Μεντιλίμπαρ, παιδί μου. Θέλει παίκτες οι οποίοι θα βοηθάνε και στην άμυνα και στην επίθεση. Θα έχουν ένταση.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
2: Δεν είναι όλοι οι παίκτες του
1: ίδιου. Άμα ήταν τόσο καλός και στην άμυνα και στην επίθεση, δεν θα ερχόταν. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Θα έχει πάρει. Θα έχει
1: κάτι λειψό θα έχει. Δηλαδή.
0: Όμως για τον Μεντιλίμπαρ, οι παίκτες του είναι οι καλύτεροι που υπάρχουν στον κόσμο. Και επειδή είναι οι καλύτεροι που υπάρχουν στον κόσμο, πρέπει να κάνουν τα πράγματα καλά.
1: Θα το δουλέψει και αυτό. Είναι, και τέτοιος παίκτης δεν νομίζω ότι είναι αντιδραστικός ο Ζώτα.
0: Όχι, όχι. Δηλαδή... Θεωρώ ότι θα τον βάλει στο καλούπι του Μεντιλίμπαρ. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός, κάθε αγωνιστική, κάθε μάτς είναι ένας τελείως διαφορετικός Ολυμπιακός. Και αυτό γιατί λογικό είναι.
2: Αλλά χθες είχε και 7 αλλαγές.
0: Είπαμε τώρα, παιδιά, οι προπονητές βάζουν σιγά-σιγά σταδιακά τους.
1: Και μπήκε ρε παιδί μου ο Σάλιακας και είδαμε και μία σέντρα κανονική. Δηλαδή,
0: και ο Σάλιακας και ο Τεκνιτζιάν.
1: Ναι, ναι, και οι δύο.
0: Και ο Τεκνιτζιάν. Απλώς ο Σάλιακας χθες ειδικά ήταν συγκινητικός. Δηλαδή, πάνω-κάτω. Σε αυτό που ανέφερε στη διάρκεια της μετάδοσης ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος, είχε δίκιο στην αρχή, ήταν πάρα πολύ πίσω. Δεν ανέβαινε. Και εκεί πέρα είναι που πολλές φορές που το βλέπουμε και εμείς στο γήπεδο, που φωνάζει ο προπονητής. Ανέβα. Ναι. Αλλά επειδή ξέρεις, μέχρι τώρα είχε μάθει να πέσει σε μια ομάδα σαν τη Ζακ Πάουλη, που δείχνει περισσότερο βάρος πίσω. Με τη Λίμπαρ δεν θέλει τους παίχτες πίσω. Θέλει τα πλάγια του μπακ να βγαίνουν μπροστά. Και ας φάει και μια κόντρα πίσω. Με το που πήρε θάρρος ο Σάλιακας και ανέβαινε, μετά είδες, έκοβε και το κατάλαβε και ο ίδιος. Έκανε πρώτη άμυνα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Αστέρα. Ναι, ναι. 3-4 φορές κέρδισε την μπάλα.
1: Πολλά τρεξίματα.
0: Έξω από την περιοχή. Και βέβαια η σέντρα του ήταν παρεμβάλλε.
1: Μάλλον μας τελειώνει ο Ροντινέη.
0: Ο Ροντινέη θεωρώ ότι ο μάνατζερ του, να πω ότι έχει έρθει στην Ελλάδα, είναι σε διαπραγματεύσεις με τη Σάντος. Στη Βραζιλία, τώρα παιδιά, ο κόσμος έχει δίκιο πολλές φορές. Και εμένα σταματάνε, μου στέλνουν μηνύματα, φίλοι, γνωστοί, τι μας λέτε, τι γράφετε. Ολυμπιακός και ο κάθε Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ, είναι δικαίωμά τους και καλά κάνουν, ούτε επιβεβαιώνουν ούτε διαψεύδουν. Ο Ολυμπιακός διαψεύει φέτος όταν πρέπει να διαψεύει. Χθες, ας πούμε, αργά το βράδυ, δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι ή αν σας είχε πάρει ο ύπνος, κάποια στιγμή υπήρξε ένας καταιγισμός Πουέρτα και Βάργας.
1: Ναι.
0: Ότι
1: ναι.
0: Σαν να
1: κλείσανε.
0: Σαν να κλείσανε. Ναι. Αν έχετε παρατηρήσει, δεν ξέρω πώς διαβάσατε χθες νωρίς κανάλι 1.gr, έχω βάλει μια βουλίτσα ότι παραμένουν στο στόχαστρο. Τη στιγμή που γίνεται, παίζουν όλα τα μεγάλα τα αθλητικά site και όχι μόνο, και οι πολιτικές ιστοσελίδες στα θέματα αθλητισμού. Ότι
1: θα τελειωμένες υποθέσεις. Ναι.
0: Δεν το έχω πειράξει, γιατί δεν την έχω την πληροφορία. Αν δεν έχω πληροφορία, δεν. Και μάλιστα και από το εξωτερικό που κοιτάξα. Και πράγματι, εκείνη την ώρα ας έρχεται επίσημη διάψευση στον Ολυμπιακό ότι δεν ισχύει τίποτα από αυτά τα οποία έχουν γραφτεί, όχι στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Γιατί ναι, στο εξωτερικό τα γράφουν
1: και γίνεται αναδημοσίευση.
0: Και απλά πρόσθεσα, δηλαδή, και το λέω αυτό γιατί είχαμε μια κουβέντα πριν από λίγο με έναν φίλο. Γιατί πράγματος χάρη δεν προτρέχουμε σαν ιστοσελίδα στο κανάλι. Ναι. Έχω γίνει επιφυλακτικός κι εγώ.
1: Επιφυλακτικός
0: γιατί Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, θα μου πείτε στο ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ, ναι, είναι ρεπορτάζ να γράψω τι γράφεται στην Ισπανία από 2-3 πηγές. Όταν όμως η ομάδα ούτε επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει. Εδώ πέρα είδαμε, ήρθε παίκτης. Και
1: εντάξει, και όταν είναι και τόσο δύσκολες υποθέσεις, δηλαδή δεν είναι και να πεις ένας παίκτης της σειράς τώρα, πάει να πάρεις από το πάνω ράφι.
0: Όπως παραδείγματος χάρη, να πω κάτι για τον Πουέρτα, επειδή γι' αυτό έγινε κυρίως ο μεγάλος χαμός. Και εδώ πέρα βέβαια να βάλω και τη δικιά μας την ασχετοσύνη. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, για να μην νομίζω ότι βγήκε η πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός δίνει την ρήτρα. Ενδεχομένως αυτό είναι ισχύει των 16 εκατομμυρίων. 20 λένε οι Ισπανοί. Ναι. Ξέρεις τι σημαίνει για την ισπανική νομοθεσία, για τις ισπανικές ΟΠΑΕ, πληρώνω τη ρήτρα ενός ποδοσφαιριστή. Ξέρεις τι σημαίνει. Είμαι εγώ Ολυμπιακός. Ναι. Έχεις εσύ, είσαι η Ρασίκ Σαντάντερ.
1: Ναι, είσαι
0: και θέλουμε να πάρουμε το Βαγγέλη. Του έχεις βάλει η ρήτρα 16 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ θέλω να την αγοράσω τη ρήτρα. Ξέρεις, σημαίνει. Πρακτικά, τι γίνεται.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Λοιπόν, γιατί είναι πράγματα τα οποία τώρα πηγαίνοντας στην πόλη ρωτάς.
1: Ναι.
0: Παίρνω ένα φίλο μου μάνατζερ. Και λέω, γιατί τέτοιος γαμός. Μου λέει, είσαστε άσχετοι. Διαβάστε να ξεστραβωθείτε. Δεν σου λέω. Και πράγματι, παιδιά, παίρνω το Google Translation στις διακοπές μου. Μεσημέρι είναι. Google Translation από τη μία. Και αρχίζω και κατεβάζω προκηρύξεις της Ισπανίας. Οι Ισπανοί έχουν το εξής. Σου λέει, σου βάζω ρήτρα εγώ, αλλά εάν μου αρνηθείς εσύ να αγοράσω το Βαγγέλη, δεν μπορώ να σου πληρώσω εγώ τη ρήτρα. Πρέπει να στη πληρώσει τη ρήτρα ο Βαγγέλης, να πάρει την ελευθερία του από σένα
1: και
0: να μου τη φέρει. Καταλαβες, Ολυμπιακός λοιπόν ή ο Παναθηναϊκός ή όταν θέλει να πάρει να πληρώσει ρήτρα σε μια ομάδα στην Ισπανία, δεν είναι όπως εδώ πάει, πληρώνω, τα καταθέτω,
1: τον παίρνω, τον παίρνω.
0: Πρέπει ο παίκτης να πάει να αγοράσει τη ρήτρα από σένα και στη συνέχεια, εφόσον πάρει το, το letter of clearance από την Ισπανική Ομοσπονδία, να το φέρει. Είναι μια περίπτωση την οποία, έτσι ψάχνοντας και ρεπορταζάροντας, ίσχυε και με τις ρήτρες του Μέση. Τότε είχαν κάνει ένα νόμο, ναι, και είχαν βάλει αυτές τις ασφαλιστικές δικλείδες. Και γι' αυτό βλέπουμε, ας πούμε, στην Ισπανία, και αυτές οι περίεργες ρήτρες των 100 εκατομμυρίων.
2: Δηλαδή, μου λες ότι ο παίκτης αγοράζει τη ρήτρα του.
0: Τη ρήτρα απελευθερώνει το παίκτης και στη συνέχεια.
2: Ναι. Εσύ... Δηλαδή, συγγνώμη, ρε φίλε, θα έχει ο παίκτης 16 εκατομμύρια να αγοράσει, ας πούμε, τη ρήτρα του.
0: Ο παίκτης φυσικά δεν έχει και 100-150 εκατομμύρια. Εκεί λοιπόν έρχεται και έχουν βάλει την ασφαλιστική δικλίδα προκειμένου να μην μπορεί να πληρώσει οποιοδήποτε.
1: Ουσιαστικά, ναι, γι' αυτό βάζουν κάτι ρήτρες 100-200 εκατομμύρια.
0: Λοιπόν, υπάρχει αυτή η διαφορά. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, επί της ουσίας, δεν πάει να πληρώσει την ρήτρα, θα πρέπει ο παίκτης να πληρώσει. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση του Πουέρτα, που έγινε το ολομπλέξιμο. Ο Πουέρτα πρέπει στην αρχή και ο μάνατζερ του να είχε πει OK για την Ελλάδα. Η Σαντάντερ πραγματι δεν δίνει τον ποδοσφαιριστή στα χρήματα τα οποία έδινε ο Ολυμπιακός. Και λέει και ο Ολυμπιακός, εντάξει, διαμενείται, θα πληρώσουμε τη ρήτρα. Διαμενεί στην πλευρά του παίχτη. Όταν διαμενεί όμως στην πλευρά του παίχτη, είναι εκεί πέρα που ο μάνατζερ του Πουέρτα μιλάει με Μπενφίκα και μιλάει και με Άιντραχτ. Οπότε, από τη στιγμή που μιλάει και ο παίχτης ακούει Γερμανία και Πορτογαλία, τι θα πει.
2: Μπενφίκα ή Άιντραχτ.
0: Οπότε εκεί πέρα, ο Ολυμπιακός που είναι διατεθειμένος να πληρώσει τη ρήτρα, δεν μπορεί να πληρώσει τη ρήτρα σε σένα. Γιατί και δεν υπάρχει
1: οδός ή νομική υπόσταση. Ναι.
0: Ο παίχτης λοιπόν τσινάει. Γιατί ο μάνατζερ του λέει,
1: οπότε και τελειώνει η υπόθεση.
0: Τελειώνει. Και γι' αυτό λέει Ολυμπιακός, αποσύρωμαι. Ναι. Τόσο απλά και τόσο ωραία. Παιδιά, για να πω την αλήθεια, δεν το γνώριζα. Επειδή ακριβώς έγινε τόσο δώρος, μίλησα με 2-3 μάνατζερ Και μάλιστα ο ένας που είναι και φίλος μου λέει: ψάξε, βρες το μόνος. Και κάτσα, σας λέω: παιδιά, ξεστραβώθηκα. Και είναι κάπως έτσι η κατάσταση. Το είπα πάρα πολύ απλά.
1: Ναι, μπερδεύω,
0: με τις τρίτες στην Ισπανία.
2: Το θέμα είναι άλλο τώρα.
0: Έτσι, αν δίνουμε και κάποια
2: στο
0: πράγματα.
2: Κάδρο, υπάρχουν. Μπορεί να διαψεύδει το Ολυμπιακός, αλλά μην τρελαθούμε. Έχουμε δει πολλές φορές μια ομάδα να διαψεύδει και μετά να κλείνει ο παίκτης συγκεκριμένη ομάδα. Υπάρχουν στο κάδρο ακόμα και οι δύο παίκτες, δηλαδή και ο Βάργα και ο Πουέρτας.
0: Θεωρώ ναι.
2: Okay.
0: Θεωρώ ναι. Θεωρώ ότι...
1: Εγώ θεωρώ ότι ξέρεις, η Σεβίλη περισσότερο είναι με το. Η Σεβίλη είναι με τη θηλιά στο λαιμό γιατί έχει χρέη.
2: Για τον Βάργα,
1: για τον ναι. Βάργα.
0: Και η αλήθεια είναι ότι δεν τον υπολογίζουν. Δηλαδή, είδαμε ότι δεν το
2: δεν έπαιξε.
1: Προφανώς θέλει να φύγει και ο παίχτης.
2: Θέλει να φύγει ο παίχτης,
1: για να μην το χρησιμοποιεί, γιατί τώρα ο Βάργας είναι ο καλύτερος παίχτης της Σεβίλης.
0: Θεωρώ για τον Βάργας, παιδιά, επειδή δεν ακούγεται κάτι από κάποια άλλη ομάδα, δεν ξέρω αν έχει πέσει.
1: Ναι, όχι, και εγώ δεν έχω
0: ακούσει. Και επειδή με τον Φρόιλερ είναι πολύ φίλοι, και επειδή ο Φρόιλερ. Μια χαρά έχει προσαρμοστεί, βλέπουμε, στον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο ο Φρόιλερ στο να τον πείσει να αποδεχτεί την πρόταση του Ολυμπιακού. Τώρα το θέμα είναι τι θα γίνει. Όμως, επειδή φέτος, επαναλαμβάνω, η μεταγραφική περίοδος του Ολυμπιακού ήταν λίγο μυστήρια και περίεργη, δεν θέλω να μπλέκουμε περισσότερο και να λέμε πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν ή τουλάχιστον δεν είναι καρά διασταυρωμένα, ναι. Παρά μόνο ότι πράγματι ναι, για αυτούς τους δύο παίκτες ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται. Τώρα το σίγουρο είναι ότι αν έρθει ο Βάργας ή ο Χι Εκστρέμ, μπορεί να είναι το άλλο το παιδί αυτός από την Πέτηση. Αυτός είναι καλός παίχτης.
1: Ο Γκαρθία.
0: Και αυτός είναι και σε φοβερή μεταπολιτική, ναι. Είναι 20 χρονών. Διεθνής με όλες τις μικρές της Ισπανίας. Ή αν θα έρθει ο Άλβαρες, ο αρχηγός Εθνικής Μεξικού για τη μεσαία γραμμή. Αν και βέβαια Πουέρτα με Άλβαρες, είναι τελείως διαφορετικοί παίχτες.
1: Καλά, όχι, καμία σχέση.
0: Καμία σχέση. Και εδώ πέρα είναι ένα άλλο κομμάτι. Το νομίζω ότι έχουμε
1: ο Άλβαρες είναι
0: και ως τύπος, δηλαδή,
1: καθαρό αμυντικό χαφ.
0: Δηλαδή δεν μπορούμε να παρουσιάζουμε στο ίδιο ρεπορτάζ ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει τον Άλβαρες ή τον Πουέρτα.
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Παιδιά, προσεώ, δηλαδή είναι μετά έχει και ο κόσμος και λέει.
1: Ναι.
0: Τελείως διαφορετικό. Ένας είναι εξάριο, άλλος είναι ξαροχτάριο ή οχτάρο δεκάρι. Λοιπόν, όμως θα φύγουν παίχτες. Αν πάρει εξτρέμ, θεωρώ ότι πάει Κράσνονταρ ο Ζέλσον. Είναι με το 1,5 πόδι στη Βραζιλία ο Ροντινέι, για να κλείσω. Και αν πάλι και χαφάκι,
1: πιθανότητα
0: κάποιος θα φύγει.
1: Ποιος ξέρω,
0: ποιος. Ίσως και ο Ντάνι Γκαρθία.
1: Δεν νομίζω, γιατί είναι...
0: Ανανέωσε προσφάτως.
1: Και είναι και αγαπημένο παιδί, το γουστάρι, ναι, παιδί
0: όμως,
1: μου, με τη
0: λίπα. Τι γίνεται προχθές.
1: Του Μουζακίτη τη βλέπω
0: πριν
1: έχει, χαμένο.
0: Ναι, όμως πριν έχει και τους Ελλήνες.
1: Ναι, είναι,
0: είναι
1: και αυτό.
0: Σωστά. Δηλαδή, αύριο σωστά. Που θα μιλήσουμε για τις ευρωπαϊκές λίστες και τι θα πρέπει να δηλώσουν οι ομάδες, ναι. Που θα πλησιάζουμε.
1: Αλλά είναι δύσκολη απόφαση. Ο Σιπιόνι αρχίζει και ανεβαίνει. Τι θα δώσει το Σιπιόνι τώρα.
0: Σιπιόνι, εγώ έτσι όπως τον έχω δει το Σιπιόνι φέτος, θα σου έλεγα το εξής. Μην πάρετε τηλέφωνο και πυροβολήσετε ή βγει κανένα στα social media και πει ότι ο Θεοφανόπουλος είπε ότι ο Ολυμπιακός δεν θέλει αμυντικό χαφ. Αλλά έτσι όπως είναι ο Σιπιόνι. Υπό διαφορετικές συνθήκες, αν δεν γίνει τόσο τώρα, θα λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι καλυμμένος με το σημείο.
1: Ναι, ναι. Και με Ντάνι Γκαρθία στα αμυντικά χαφ. Να πάρει και τον Άλβαρες να έχει τρεις. Τι ναι. Να σου πω.
0: Λοιπόν, το θέμα όμως είναι ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης θέλει τον Ολυμπιακό με την μπάλα κάτω. Θέλει να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο το ρόστερ. Οπότε θεωρώ ότι θα κάνει ο Ολυμπιακός τις τελικές του προσπάθειες να δυναμώσει και άλλο το ρόστερ. Μέσα σε επόμενες δύο μέρες πάμε ειδησούλες με Θοδωρέα Ζωστόπουλου και ερχόμαστε αμέσως μετά με τα υπόλοιπα. Μια μισή ώρα θα έχουμε Χριστίνα Τσελιγκή να μιλήσουμε για το ΣΕΦ και για διάφορα θέματα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν συμβεί πολλά και με την Εσπυρία είχαμε δώσει βεβαίως, οφείλουμε το λόγο από τη μία πλευρά. Υπήρχε πάντα η ανοιχτή πρόσκληση στην πρόεδρο του ΣΕΦ για να ακούσουμε και την πλευρά του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας λίγο μετά τη μία και μισή.

κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.

0: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Σε εξέλιξη κοινές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Λιβάνου στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπογράφηκε στο Τελαβίβ η αμυντική συμφωνία Σπίδα του Αχιλέα. Προχωράμε στη συνολική και εκθεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων, το μήνυμα του Νίκου Δένδια. Το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας. Η χώρα μας ετοιμάζεται για κάθε σενάριο, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Με 100% τηλεδιοίκηση από αυτή την εβδομάδα, η σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε ο Κώστας Κυρανάκης. Στο 7,9% υποχώρησε τον Ιούλιο η ανεργία από το 8,9% σύμφωνα με την Ελστάτ. Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Έρευνες για τους 18 αγνοούμενους μετά το ναυάγιο καταμαράν ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας με 8 νεκρούς. Άμεση απειλή για τη Ρωσία οι ενέργειες του ΝΑΤΟ στην Αρκτική, δήλωσε ο Σεργέι Λαυρόφ. Έθριος για το υπόλοιπο της ημέρας ο καιρός στην Αττική, η άνεμη μεταβλητή ως 5 Μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Μία και 7 πρώτα λεπτά, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της, μάλλον για το δεύτερο ημίωρο της...
1: Τρίτο, βρε.
0: Τρίτο, ναι. Εγώ έχω κολλήσει από τη, ξέρεις, από πριν που ήμασταν 12.30. Αλλά...
1: 2.30.
0: Όχι, 12.30 με 2, ε.
1: Όχι, όχι, 12-2 ήμασταν. Ρε.
2: 12-2 ήμασταν.
1: 12-2 και ήμασταν 2,5 με 4.
2: Και είμαστε στο
1: καλοκαίρι. Εντάξει, δεν έχει και άδικο. Πηγαίνουμε μία μπροστά, μία πίσω, μία μπροστά, μία πίσω.
2: Είμαστε τη χειμερινή ώρα και την καλοκαίρινη. Κάπως έτσι.
0: Ωραία τα πήγα.
2: Τα κατάφερα.
1: Άρεσε για το διορθώσει.
2: Όχι, όχι.
0: Τα κατάφερα περίφημα.
2: Υπάρχει και χειρότερο. Προσπαθώ μία μέρα να κάνω εισαγωγή. Μπορεί να ήμασταν και μαζί. Και έχω πει 4 φορές λάθος πράγματα. Ημερομηνία, μέρα. Μόνο το τίτλο της εκπομπής προλάβαινα. Με Δημήτρη Μορφέση. Και το λέγα πάμε από την αρχή. Δηλαδή, αν ακούει κάποιος αυτή την εκπομπή, ξέρεις, θα ψαχνόταν, θα έλεγε τώρα σε ποια χρονοσφαίρα ζει τούτος εδώ ο άνθρωπος.
0: Κατερίνα Κοκαλίδου πάντα εδώ, στη ρύθμιση των ήχων, στις μουσικές επιλογές. Ποιος είναι, Θάνος Καλοδούκας στο τηλεφωνικό κέντρο. Μαγγέλης Χατζηκοσαντής, Μιχάλης Χατζαφάδος, Λουκάς Σταφανόπουλος στα μικρόφωνα. Πού πάμε?
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι, λέει ο Μιχάλης Μουσελής. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Να,
0: καλό από καλό.
2: Είναι κάτι είπησα και εμένα που επιστρέφουμε.
1: Σιγά πρέπει να αρχίσουμε να αλλάζουμε mood, φίλε.
2: Και πάνε από γραφείο σε γραφείο.
0: Τι αλλάζουμε.
1: Τελείως το καλοκαίρι.
0: 40 βαθμοί έρχονται πάλι.
1: Και όχι, βρε, εγώ ξέρω ότι πέφτει θερμοκρασία. Σάββατο πέφτει. 32 βαθμούς. Εγώ τουλάχιστον αυτό ξέρω, αυτό διάβασα. Τώρα τι είδες εσύ, δεν ξέρω.
2: Απλά στον Μιχάλη να πω το εξής, εκτός των άλλων. Σήμερα γενέθλια, τα χιλιάσεις είναι Μιχάλη.
1: Ποιος, σήμερα?
2: Μουσελής, ναι.
1: Μιχάλη μου, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Δεν το ξέρω.
2: Να τα χιλιάσεις, να τα χιλιάσεις.
1: Πες το, στα social media το είδες.
2: Ναι.
1: Ε?
2: Ναι.
1: Δεν το πρόσεξα. Ο Ρουφιάνος, μπράβο, αυτή τη λέξη.
2: Εντάξει, πολλοί λένε βάζουν και άσχετες σήμερα.
0: Ναι, ή δεν βάζουν καθόλου.
2: Ή δεν βάζουν καθόλου, αλλά εντάξει, δεν νομίζω το Μιχάλη.
1: Γιατί βάζουν άσχετες, αλήθεια? Υπάρχουν κάποιοι που βάζουν άσχετες
0: ημερομηνίες. Άσχετες δεν ξέρω, όχι. Ναι, ξέρω ότι πολλοί δεν βάζουν.
1: Okay. Καλά, ούτε εγώ βάζω.
0: Γιατί, μην μάθουν την ηλικία σου.
1: Παίρνουν όλοι τηλέφωνο, ξέρω εγώ.
0: Καλύτερα, ρε, γλιτώνεις.
1: Εντάξει. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, έχει μπαλίτσα και σήμερα, ναι. Και έχει λεβαδιακό.
1: Ωραίο μάτσο.
2: Είναι ωραίο παιχνίδι. Ναι.
1: Είναι ωραίο παιχνίδι. Λεβαδιακός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχω πολύ καλή εικόνα από τον Λεβαδιακό. Μην βλέπει κάποιο το 4-0 με τον ΠΑΟΚ που είχα στην προηγούμενη αγωνιστική. Μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Εγώ νομίζω ότι θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι σήμερα. Με τον Παναθηναϊκό, βέβαια, και αυτός να μπαίνει στον εφετινό μαραθώνιο της Super League. Να θέλει να μπει με το δεξί. Ουσιαστικά είναι η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού. Να θυμίσουμε ότι δεν είχε παίξει την πρώτη αγωνιστική λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που είχε. Χρησιμοποίησε αυτό το Joker, πώς λέγεται, ρε Λουκά, που το θυμάσαι.
2: Joker Right.
1: Joker, ναι. Λοιπόν,
2: Joker Right. Είναι το δικαίωμα που έχει κάθε ομάδα να μην παίζει μια φορά που είναι αγώνας ενδιάμεσα δύο ευρωπαϊκών του.
1: Ωραία. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός το χρησιμοποίησε έτσι, στο παιχνίδι που έδωσε στην Ευρώπη. Και έτσι τώρα θα έχει την πρεμιέρα του σήμερα στην Λιβαδιά. Και η αλήθεια είναι το timing. Είναι καλό, δηλαδή και ψυχολογικά η ομάδα έρχεται από μια πρόκριση στην League Phase του Conference League. Ο Παναθηναϊκός είχε πάρα πολύ πίεση. Δεν ξέρω κατά πόσο το κλίμα θα ήταν καλό αν ο Παναθηναϊκός δεν είχε καταφέρει να πετύχει τον πρώτο του εφετινό στόχο, που δεν ήταν άλλος βέβαια από το να βρεθεί στον όμιλο του Conference League. Όπως καταλαβαίνετε, ψυχολογικά η αυτοπεποίθηση.
0: Για τον Παναθηναϊκό θα ήταν καταστροφή, γιατί έχει τόσο μεγάλο ρόστερ.
1: Ακριβώς. Έχει κάνει πολλές μεταγραφές.
0: Δεν θα ήξερε τι να του κάνει του παίκτες.
1: Την εφετινή σεζόν. Και θεωρώ ότι το ότι προκρίθηκε και μπήκε στους ομίλους μετά από τρεις προκρίσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά την ψυχολογία της ομάδας για την συνέχεια. Βέβαια, θα έλεγα αγωνιστικά υπάρχει μια κούραση για τον Παναθηναϊκό στην Πέμπτη. Έπαιξε ένα παιχνίδι μέχρι την παράταση. Μπορεί να πει κάποιος ότι υπάρχει αγωνιστικά μια κούραση στην ομάδα. Παρ' όλα αυτά είναι αυτό που λέει και ο Μιχάλης. Έχει ένα βάθος στο ρόστερ του. Θα κάνει σίγουρα μια διαχείριση στο σημερινό παιχνίδι.
0: Και οι δύο νεοφερμένοι θα είναι στην αποστολή.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα παίξουν.
0: Και
1: εγώ νομίζω ότι θα παίξουν κιόλας. Εγώ νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσει και στο αρχικό σχήμα. Έτσι κι αλλιώς βέβαια ο Τσιριβέγια. Δεν είναι
0: τραυματίας.
1: Δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο σημερινό παιχνίδι. Κάτι που σημαίνει ότι θα πάρουν ευκαιρίες και ο Λούζα, ο οποίος θα παίξει για πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Να παίξει βέβαια που ήρθε πριν από λίγες ημέρες.
0: Ναι, εντάξει, αυτός είναι φουλ έτοιμος.
1: Ακριβώς. Αλλά και Από εκεί και πέρα βέβαια ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει σήμερα να πάρει μια νίκη στο παιχνίδι κόντρα στον και ο Κάγκουα. Λοιπόν, ψάχνω να το κόλλησα με το όνομα. Ο Κάγκουα που και αυτός θα χρησιμοποιηθεί σήμερα, θα πάρει και αυτός φανέλα βασικού. Δεν έχω εικόνα από τον παίκτη. Βέβαια κάτι βίντεο που έχω δει στο διαδίκτυο έχει δείξει ένας ποδοσφαιριστής πολύ εκρηκτικός, γραμμή, μπουκαδόρος, αλλά θέλω να τον δω και με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Και αυτός βέβαια θα πάρει φανέλα σήμερα στο αρχικό, στο βασικό σχήμα. Θα είναι ένας διαφορετικός Παναθηναϊκός. Αγωνιστικά ο Νίστρουμ έχει αρκετές απουσίες.

0: στην Λιβαδιά. Παρ' όλα αυτά όμως το έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτό που θέλουν οι προπονητές συγκεκριμένη περίοδο είναι οι ομάδες να παίρνουν τις νίκες. Εύκολα, δύσκολα, δεν τους ενδιαφέρει. Θέλει χρόνο, θέλει πίστοση χρόνου προκειμένου σιγά σιγά και αυτός να περνάει τη φιλοσοφία του και την ταυτότητά του μέσα την ομάδα. Τώρα, αν μπούμε σε μια διαδικασία να πούμε μια ενδεκάδα για σήμερα, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει αλλαγές, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει πάρα πολλές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι που είδαμε πριν από λίγες μέρες στην Ευρώπη. Δηλαδή, ο Πένια θα είναι κάτω από τα δοκάρια, Κάτρης και Κυριακόπουλος στα δύο άκρα, Βαντρόγγελεν Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας, Καμαρά.
1: Εδώ, όχι ο Καλάμπρια.
0: Εγώ όχι, πιστεύω ότι θα ξεκινήσει με τον Κάτι. Βέβαια και ο Καλάμπρια, επειδή δείχνει ότι και αυτός έχει αρχίσει να επιστρέφει, ίσως πάρει φανέλα βασικού, αλλά νομίζω ότι θα το χρησιμοποιήσει στη διάρκεια της αναμέτρησης. Χτυπάει και αυτός βέβαια την πόρτα στο αρχικό σχήμα. Από και πέρα στη θέση 6 θα παίξει ο Καμαρά. Είπαμε για τον Λούζα, ο οποίος θα είναι λίγο πιο μπροστά του. Τα μπόρδα με Ζαρουρί, Αντίνο, Γκαρθία και μπροστά νομίζω θα παίξει ο Ντέσσερ, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ στο τελευταίο παιχνίδι. Δείχνει ότι είναι καυτός. Νομίζω θα πάρει τη θέση του Τετέ για την κορυφή της επίθεσης. Yes. Από εκεί πέρα, βέβαια, σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, ο Παναθηναϊκός δεν μένει εκεί. Είναι αυτό που λέει και πριν από λίγο ο Λουκάς, ότι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου έχουμε τις μεταγραφές εδώ στη χώρα μας. Κινείται για κάποιους παίκτες. Ένας παίκτης που θέλει ο Παναθηναϊκός και είναι διακαής πόθος του Νίστρομ είναι ο Γένσεν. Παραμένει περίπτωση που απασχολεί τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Είδαμε στο τελευταίο παιχνίδι της Μπρέθφορντ με την Λίτς ότι δεν αγωνίστηκε καθόλου. Δεν ξέρω αν ήταν τραυματίας.
1: Ποιος, δεν άκουσα.
0: Ο Γένσεν.
1: Α, ο Γένσεν.
0: Δεν ξέρω αν ήταν τραυματίας. Πάντως δείχνει ότι δεν πολυπολογίζεται.
1: Στο πρώτο παιχνίδι που έκανα εγώ την Μπρέθφορντ ήταν βασικός και.
0: Παίξει 67 λεπτά νομίζω.
1: Και ο καλύτερος παίκτης ναι. της Μπρέθφορντ.
0: Στο δεύτερο παιχνίδι νομίζω ήταν αναπληρωματικός και στο τρίτο δεν έπαιξε καθόλου τώρα με την Λίτς. Στο κύπελο, μάλλον, συγγνώμη, στο κύπελο ήταν στον πάγκο. Τέλος πάντων, εντάξει, να δούμε τελικά γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση.
1: Δεν υπάρχει. Νομίζω, ρε, φίλε, ότι
0: ναι, είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη περίπτωση.
1: Φαίνεται ναι. πολύ δύσκολο.
0: Πάντως τον έχει προσεγγίσει ο Παναθηναϊκός, τον θέλει πάρα πολύ και ο Νίστρουμ, τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Δανός τεχνικός. Είναι μια δύσκολη περίπτωση.
1: Μακάρι να έρχονται αλλά... τέτοιοι παίκτες, αλλά το βλέπω δύσκολο. Ένας παίκτης που έχει βασικό ρόλο στην Premier League, δηλαδή θα βρει συμβόλαιο στην Premier League. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση ναι. να μην βρει συμβόλαιο ο Γένσα.
0: Θα δούμε. Και ο Ουνάη. Και ο Αζεντίν Ουνάη και αυτός παρακολουθεί τις τελευταίες μέρες από τον Παναθηναϊκό και αυτός είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Έτσι βέβαια μπορεί Τσιρόν να έχει υποβαστεί. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και ο Άγιαξ που ενδιαφέρεται για τον Ουνάη. Υπάρχουν και οι πολύ καλές σχέσεις που είχε ο ποδοσφαιριστής από τότε που είχε αγωνιστεί με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Είμαστε αναμονή, περιμένουμε, είναι και αποχωρήσει αυτό που έλεγε και εσύ πριν από λίγο. Τσέρι θα φύγει, Τουμπά θα φύγει. Βιλένα είναι παρελθόν έτσι κι αλλιώς από τον Παναθηναϊκό. Μπακασέτας θα γίνουν προσαφαιρέσεις. Έχει ακόμη χρόνο να δούμε τελικά ποιες θα είναι οι επιλογές των ανθρώπων του Παναθηναϊκού.
2: Μάλιστα λοιπόν, πλάκα αύριο έχουμε αγωνιστική κανονικά γιατί ξεκινάει ναι. η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ναι. Πριν από αυτό, πριν δώσουμε το πρόγραμμα για να ξέρουμε τι έρχεται, έχει Κυπέλλο και αυτή τη βδομάδα και την άλλη εβδομάδα. Και την επόμενη, πολύ σωστά, με διορθώνησε Μιχάλη μου. Πριν από λίγο ανακοίνωσε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ότι απορρίφθηκε η ένσταση που είχε κάνει ο Αστέρας Άκτορ κατά του Λεβαδιακού. Ως εκ τούτου ο Λεβαδιακός κανονικά στην League Phase και ο Αστέρας Άκτορ εκτός. Αύριο λοιπόν ανοίγει η πρώτη αγωνιστική του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας με το Βόλος Καλαμάτα, ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στις 6. Μεθαύριο έχουμε το Νέστος ΑΕΚ. Μαρκό Κηφισιά, ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Θα γίνει στο Μιχάλης Κρατικόπουλος στην Κεσαριανή. Αν κάποιοι θέλετε να πάτε να δείτε τη Μαρκό και κυρίως τον Ελαραμπή. Προχθές είχε φιλικό στο Ρέντι και βάλε γκόλ ο Ελαραμπή εναντίον του Ολυμπιακού.
0: Και στο κύπελο τώρα που είδα εγώ με την Λασίρ ήταν πάρα πολύ καλός. Μάλιστα
1: έφτιαξε
0: και το πρώτο γκολ. Το γκολ που πέτυχε η Μαρκό. Θα είναι πολύ δυνατή η Μαρκό φέτος.
1: 40 πόσο είναι ο Ελαραμπή.
2: 39. Μεθαύριο επίσης Σέρες Ατρόμητος, Λάρισα Ολυμπιακός 8 η ώρα, ΠΑΟΚ Όφη

0: επανάληψη, μάλλον είναι η πρώτη αναμέτρηση των δύο που έπαιξαν τελικό κυπέλλου Ελλάδος πέρσι. Και τη παραμεθαύριο πλέον, 3 του μήνα, στο Ολυμπιακό Στάδιο, 3 Σεπτεμβρίου, σε 9 η ώρα το βράδυ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Νίκη Βόλου. Αυτό είναι το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του κυπέλλου. Πλάκα-πλάκα, Ολυμπιακός έχει παιδιά όλη τη Θεσσαλία μέσα σε μια εβδομάδα. Παίζει Λάρισα, πάει Σάββατο, παίζει Βόλο και μετά υποδέχεται Βόλο στο Καραϊσκάκι για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλλου. Πάμε λίγο εθνικό.
1: Ναι. Πάμε εθνικό, γιατί έδωσε και ένα φιλικό ο εθνικός το Σάββατο. Εντάξει, ο εθνικός είναι σε περίοδο προετοιμασίας. Το πρωτάθλημα ξεκινάει τέλη Σεπτεμβρίου. Υπάρχει ακόμη χρόνος, αλλά όπως και να το κάνεις, η προετοιμασία έχει ξεκίνησει εδώ και ένα μήνα. Σιγά σιγά θα πρέπει και θέλει ο Ηλίας Κότσιος να βλέπει κάποια πράγματα από τους ποδοσφαιριστές του σε αυτά τα φιλικά παιχνίδια. Το τρίτο φιλικό παιχνίδι του εθνικού. Υπολογισμός 2 νίκες και 1 ήττα. Κέρδισε τον Απόλλωνα Σμύρνη στην Ριζούπολη. Είναι ένα φιλικό που, εντάξει, είχε περισσότερο χαρακτήρα δοκιμής και, πώς να το πω, και αξιολόγησης παρά να βγάλουν, παρά το αποτέλεσμα, έτσι. Ναι. Ήταν μια καλή ευκαιρία για να βγάλουν κάποια συμπεράσματα, ειδικά το τεχνικό team. Πολλές αλλαγές και εδώ και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Σίγουρα είναι τα παιχνίδια αυτά που είτε είναι η ομάδα της Super League 1, της Super League 2, γάμα εθνικής και δεν ξέρω και χαμηλής κατηγορίας, που οι προπονητές θέλουν να βλέπουν αν αυτά που περνάνε στις προπονήσεις βγαίνουν και στα παιχνίδια και στους αγώνες. Βέβαια, να θυμίσουμε ότι ο Απόλλωνος Σμύρνης είναι στον ίδιο όμιλο του εθνικού. Καταλαβαίνεις ότι ήταν μια καλή ευκαιρία και για τους δύο προπονητές, και για τον Σάκη Τσιόλη, αλλά και για τον Ηλία Κότσιο, προκειμένου να βγάλουν, να έχουν και μια εικόνα από το τι πρέπει να δουν Σάκη Τσιόλης από τον εθνικό στο πρωτάθλημα, αλλά και ο Ηλία Κότσιο από τον Απόλλωνα Σμύρνης στον μαραθώνιο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ο εθνικός ο οποίος έβγαλε πράγματα για ακόμη ένα παιχνίδι, δηλαδή όπως και με τον εθνικό Αστέρα, έπαιξε ψηλά τις γραμμές του, πίεσε από το ξεκίνημα, είχε ευκαιρίες, είχε καλές συνεργασίες, είχε καλή ανάπτυξη κατά διαστήματα. Νομίζω ότι αυτό είναι που κρατάει και ο Ηλίας Κότσιος, ότι κατά διαστήματα η ομάδα έβγαλε θετικά πράγματα. Υπάρχουν και αδυναμίες, είναι λογικό αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ αρχή. Ακόμα ο Εθνικός είναι μια πολύ νέα ομάδα, καινούργια ομάδα με πάρα πολλές μεταγραφές. Δηλαδή, να φανταστεί κάποιος ότι ο Εθνικός έχει κρατήσει από το περσινό ρόστερ τρεις παίκτες. Έτσι. Θέλει πολύ χρόνο για να δέσει, να κουμπώσει, να μάθει, να έχει μια χημεία και ομοιογένεια η ομάδα. Και είναι λογικό η εικόνα του Εθνικού να έχει διακυμάνσεις. Ο Εθνικός χτίζεται ακόμα. Παρ' όλα αυτά όμως, νομίζω ότι κράτησε αρκετά πράγματα. Ο Ηλίας Κότσιος το είπε βέβαια και στη δηλώση με το τέλος του αγώνα, ότι ναι, okay, είδα κάποια πράγματα τα οποία τα έχω σημειώσει και τα κρατάω για τη συνέχεια, αλλά είδε και αδυναμίες. Δηλαδή, είδε ότι ο Εθνικός στα κενά του διαστήματα δεν είχε υπομονή, δεν είχε ηρεμία στο να κυκλοφορήσει την μπάλα. Γιατί ο Ηλίας Κότσιος το έχει πει, στην αρχή και μάλιστα το πέσε εμάς εδώ, συνέντευξη που είχε δώσει εδώ στο κανάλι 1, ότι θέλει να φτιάξει ένα εθνικό που θα έχει κυριαρχία στο παιχνίδι του. Κάτι που δεν βλέπαμε την περσινή σεζόν. Θέλει ο εθνικός να έχει κατοχή της μπάλας, θέλει ο εθνικός να δημιουργεί ευκαιρίες, θέλει ο εθνικός να μπορέσει να επιβάλλει αυτός τον ρυθμό του. Σίγουρα θα πρέπει να βελτιώσει αυτά τα κενά διαστήματα, αυτό που έλεγα και πριν. Και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι ο εθνικός μπορεί να έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ, αλλά δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι του Εθνικού θα μένουν εκεί. Γίνονται κινήσεις προκειμένου να δυναμώσει ακόμη πιο πολύ η ομάδα και το ρόστερ. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις, ειδικά στην κορυφή της επίθεσης. Ο Ρουμπιές, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής που δείχνει ότι έχει ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης, είναι ένας πάρα πολύ καλός με σωστές κινήσεις και πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, αλλά για μένα του λείπει τον γκολ. Θεωρώ ότι το έχουν δει στον εθνικό. Θεωρώ ότι σύμφωνα με αυτά που μαθαίνω, συζητάνε με κάποιους επιθετικούς οι οποίοι είναι από αυτό που λέμε το από το πάνω ράφι για την κατηγορία. Δεν έχουν κλείσει ακόμα, γιατί καταλαβαίνετε, ένας ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στη Super League 2 θα ψάχνει να βρει μια ομάδα στο ίδιο επίπεδο. Δεν είναι καθόλου εύκολο να πει ότι αφήνω τη Super League 2 για να πάω στη ΓΑΜΑ Εθνική. Σίγουρα το κίνητρο σε αυτή την περίπτωση είναι το οικονομικό, αλλά στον εθνικό περιμένουν, έχουν κάνει κάποιες κρούσεις. μιλάνε, συζητάνε, διαπραγματεύονται προκειμένου να καταφέρουν να βρουν ένα παίκτη στην κορυφή της επίθεσης και ένα παίκτη στα χαφ για να κλείσουν κάποιες τρύπες που θεωρούν στον εθνικό ότι έχει δύο Ηλίας Κότσος μέχρι τώρα και γενικότερα το τεχνικό staff. Πολλοί κόσμος, αρκετοί φίλοι του εθνικού και στη Ριζούπολη πήγαν για να στηρίξουν την ομάδα σε αυτό το φιλικό και να δουν την ομάδα. Ακολουθούν δύο φιλικά, την Τετάρτη με τον Αετό Κορυδαλού στον Κορυδαλό και το Σάββατο με την Νέα Αρτάκη στην Χαλκίδα. Ειδικά με την Νέα Αρτάκη, ένα πολύ πολύ δυνατό φιλικό που θεωρώ ότι και εκεί θα πάνε αρκετοί φίλοι του εθνικού, θα το συνδυάσουν και με εκδρομή για να δουν την ομάδα. Κατά άλλα βέβαια δεν αγωνίστηκαν το Σάββατο με τον Απόλλωνα Σμύρνης, ο Μπούσης με τον Μάκη Παυλάκη, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποια μικροπροβλήματα τραυματισμών. Αποχώρησε από το παιχνίδι στο 20 λεπτό ο Δερμιτζάκης με ένα τραύμα, δεν είναι κάτι σοβαρό, για προληπτικούς λόγους έγινε αλλαγή, κάτι που σημαίνει ότι η Λία Τσκότσιος δεν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα για τα φιλικά που έρχονται. Και μην ξεχνάμε ότι 12 Σεπτεμβρίου υπάρχει το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Εθνικού για το κύπελο Ερασιτεχνών. Πολύ πολύ δυνατό μάτς με τον Ιωνικό. Είναι το πρώτο crash test για την ομάδα του Ηλία Κότσιου, προκειμένου να βγάλουμε τα πρώτα χρήσιμα συμπεράσματα από τον Εθνικό για την εφετινή σεζόν.
0: Λοιπόν, 7.000 παιδιά, 658 διαρκείας έχει δώσει μέχρι και σήμερα όφη.
1: Είναι χαμός,
0: είναι σημαντικός αριθμός.
1: Εντάξει, λογικό έτσι.
0: Και να πω το εξής, ότι γίνεται ακόμα πιο σημαντικό αυτό το επίτευγμα για τον Όφη και τους φιλάθλους του. Γιατί παίζει στο Γεντικούλε. Ναι, ο άλλος θα πάει να πάρει διαρκές για να έχει εξασφαλισμένη θέση. Παίζει ένα πολύ μεγαλύτερο γήπεδο που ξέρει εκ των προτέρων ότι θα βρει εισιτήριο. Αυτή είναι η στήριξη. Μπράβο. Και μπράβο γι' αυτό και
1: είναι η στήριξη αυτή, αλλά και ο κόσμος κάτι βλέπει στην ομάδα. Δηλαδή, προφανώς, δεν θα πάει ο άλλος να πάρει ένα διαρκή. Βλέπει καλό ποδόσφαιρο. Βλέπει ότι υπάρχει πολύ καλό κλίμα. Βλέπει οργάνωση. Ότι γίνονται κινήσεις. Βλέπει ότι υπάρχει οργάνωση. Δηλαδή και λογικό είναι ο κόσμος να στηρίξει αυτή την πολύ πολύ σημαντική προσπάθεια που γίνεται στον Όφη τα τελευταία χρόνια, όχι φέτος.
2: Εντυπωσιακό από τις εποχές του Γκέραρτ έχει να γίνει τέτοια συσπήρωση.
0: Λοιπόν, και τώρα πριν από λίγο έβγαλε μια ευχαριστήρια ανάρτηση. Έκανε ο πάντα δραστήριος στα επικοινωνιακά, ο φίλος μας, συναδελφός μας, ο Μανώλης ο Βουγιατζάκης.
2: Γεια σου, Μανώλη.
0: Ναι, ο οποίος μαζί και με τον Νίκο Παπαϊωάννου, να πούμε ότι το δεξί χέρι του Μπούση είναι ο Νίκος Παπαϊωάννου, είναι συνάδελφος, πασχετικός. Πολλά χρόνια τον είχαμε και εδώ στο δικό μας ραδιόφωνο τον Νίκο, ο οποίος είναι ο εξαπορήτων της οικογένειας Μπούση. Είναι αυτός ο οποίος μαζί και κυρίως με τον Μανώλη τρέχουν και το επικοινωνιακό κομμάτι. Πραγματικά χαιρόμαστε να βλέπουμε τις και φίλους να ανεβαίνουν παρέα με τις ομάδες. Έχει εθνική σήμερα, είπαμε σε 7 η ώρα στο Tis Center, χωρίς Παπα-Νικολάου, έμεινε εκτός λόγω ενός τραυματισμού.
2: Ξαφνικά βρέθηκε ο Χαραλαμπόπουλος που υποτίθεται είχε τραυματιστεί, να ξεπεράσει χρόνο ρεκόρ το τραυματισμό του και να βρίσκεται στη 12η αντί του αρχηγού του Ολυμπιακού. Εντυπωσιακό.
0: Το πιο καλό που θα μπορούσε να συμβεί σήμερα ήταν να κερδίσει η εθνική μας, να δείξει εν πάση περιπτώσει και λιγάκι.
2: Κοίτα, είναι ουραγός. Δηλαδή πρέπει να κερδίσει τα υπόλοιπα παιχνίδια για να είναι σίγουρο.
0: Αν δεν κερδίσει σήμερα, τα υπόλοιπα είναι διαδικαστικού χαρακτήρα.
2: Ναι, σήμερα τελειώνει.
0: Είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Να πούμε ότι είναι στη 12η ο Ντόρση, ο Λαριτζάκης, ο Τολιόπουλος, ο Καλάθης, ο Καλαϊτζάκης, ο Χαραλαμπόπουλος, ο Καραγιαννίδης, ο Κώστας Αντοκούμπο, ο Θανάσης Αντοκούμπο, ο Μίτογλου, ο Τζίπογλου και ο Θανάσης Μπαζίνας. Καλή επιτυχία στα παιδιά της Εθνικής. Ζωντανά από την ΕΡΤ, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ζωντανά από την ΕΡΤ, ναι. 7 η ώρα.
0: 7 η ώρα. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαφημισούλες και μέσα μετά έρχομαστε με την πρόεδρο του Σταδίου Ρίσης και Φιλίας, τη Χριστίνα Τσιλγκύρη.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, είμαστε 34 λεπτά μετά τη μία εδώ στο κανάλι 90,4 Μεγάκυκλου, στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά. Και σήμερα ξεκινάμε μια εβδομάδα νέα, μια εβδομάδα με μπόλικο αθλητισμό, πινελιές στα σπορ όπως συμβαίνει κάθε μέρα. Και 12 με 2 μέχρι να ξεκινήσει το νέο ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα. Οπότε θα επιστρέψουμε στην κανονική μας ώρα. Μιχάλης Κατσαφάντος, Βαγγέλης Χατζηκουσταντής, Λουκάς Εφανόπουλος στα μικρόφωνα, Ιούλιος Κοτσογεωργίου και η Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρυθμιστή του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Και αλλάζουμε έτσι σελίδα και πάμε σε μια συνέντευξη. Πάμε να καλησπερίσουμε την πρόεδρο του Σταδίου Νησικής Φιλίας, την κυρία Χριστίνα Τσιλιγκύρη, την οποία της έχουμε έτσι μια πρόσκληση από την αρχή του καλοκαιριού. Από τότε που προέκυψε το θέμα με τα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά, πάντα μέσα στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διοντολογίας, θέλουμε να ακούγεται πάντα και η άλλη πλευρά. Αλλά σήμερα θα ξεκινήσω διαφορετικά. Θα ξεκινήσω. Καλησπέρα, Χριστίνα Τσιλιγκύρη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Να τολμήσω να πω καλό φθινόπωρο.
0: Πες καλό χειμώνα.
1: Όχι,
2: μην
1: το φτάσουμε εκεί.
2: Και οι τέσσερις εποχές μας αρέσουν.
0: Λοιπόν, ξέρετε, μωρέ, το λέω και το λέω σήμερα που είναι η πρώτη μέρα που έχουμε στο ραδιόφωνο και λέω σε όλους καλό χειμώνα. Με δεν μου αρέσει ο χειμώνας. Εγώ είμαι καλοκαιρινός τύπος, το ξέρετε όλοι όσοι με γνωρίζετε χρόνια. Αλλά έτσι έχουμε μάθει. Όταν γυρνάμε από τις διακοπές, αυτό λέγαμε. Εντάξει, εμείς είμαστε κάποια ηλικία, Χριστίνα, μας είναι ένα κορίτσι. Λοιπόν, Χριστίνα Τσιλιγκύρη, θα ξεκινήσω από τα φρέσκα κουλουρία, γιατί έχετε μπροστά σας και την παρουσίαση των επόμενων 40 χρόνων του Σταδίου Νησικής Φιλίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλλά κυρίως θα ξεκινήσω με ένα θέμα το οποίο εμάς μας καίει πάρα πολύ και αφορά το γήπεδο ποδοσφαίρου του Σταδίου Νησικής Φιλίας, στο οποίο ήδη εδώ και μερικούς μήνες ο Δήμος τοποθέτησε και τις κερκίδες και τις νέες τουαλέτες, αποκαταστάθηκαν πάρα πολλά πράγματα και με χαρά διάβασα στο δελτίο τύπου που μας ήρθε ότι ξεκινά και η διαγωνιστική διαδικασία για την εγκατάσταση νέου συνθετικού χλεοτάπητα.
2: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω πολύ που για μία ακόμη φορά μου δίνετε το βήμα και το κανάλι 1 και Λουκά εσένα και όλους τους συναδέλφους στο στούντιο αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουν να υποθούν κάποια πράγματα και να ξεκαθαρίσουμε λίγο και στον κόσμο που μας ακούει πώς έχουν όλα τα πράγματα που αφορούν όλη την κοινωνία του Πειραιά και όχι μόνο φυσικά, γιατί πάντοτε το ΣΕΦ, το λέω, είναι σε ένα πολύ κομβικό σημείο το οποίο εξυπηρετεί πολλούς όμορους δήμους. Λοιπόν, ξεκινάμε αρχικά. Θα φτάσουμε, φαντάζομαι, στην ταμπακέρα που αφορά την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, γιατί το ξεκινήσαμε έτσι στο τέλος, για να ξεκινήσουμε αρχικά με τα καλά νέα της ημέρας, τα οποία τον τελευταίο 1,5 χρόνο, σε μια εξαιρετική συνεργασία με τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Μόραλη, και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς κτλ., ξεκινήσαμε μια διαδικασία αναβάθμισης συνολικά του γηπέδου 11x11. Γι' αυτό το θέτω υπό το πρίσμα, γιατί είπες μεμονωμένα κάποιες εργασίες, τις οποίες εργασίες τις διαχωρίσαμε. Ο Δήμος Πειραιά ως μισθωτής αναλαμβάνει και ανακαινίζει τις κερκίδες, όπως και είδαμε, και κάνει ένα μέρος της αναβάθμισης των αποδυτηρίων. Ταυτόχρονα και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, εμείς, για να μπορεί ο Εθνικός, που είχε και πιο άμεσα την ανάγκη πέρυσι, διαχωρίζουμε και διαμορφώνουμε στην Μυρτιδιώτισσα νέα αποδυτήρια, για να μπορούν να χρησιμοποιούν ξεχωριστά και αυτή η αποδυτήρια λόγω των αναγκών, των υψηλών αναγκών που είχαν λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα εξασφαλίζουμε και δεσμεύουμε χρήματα από το ΠΟΥΔΟΕ, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, έκτακτη επιχορήγηση δηλαδή για το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ύψους 1.300.000 ευρώ για να γίνουν οι κάτωφοι αναβαθμίσεις. Χλωοτάπητας δεν είναι μόνο χλωοτάπητας, έχω να πω είναι ότι ό,τι αφορά τον εσωτερικό αγωνιστικό χώρο, δηλαδή τέρματα, χλωοτάπητες, διαδραμίσεις, πόνους. Είναι μια λίστα τέλος πάντων από πράγματα, τα οποία θα τα δουν οι άνθρωποι και στις διαγωνικές στο διαγωνισμό. Και ένα δεύτερο διαγωνισμό, ο οποίος θα έχει την πλήρη ανακαίνιση των γραφείων, αποδυτηρίων, ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου αυτού και επέκταση για δημιουργία λόγω των σύγχρονων αναγκών που υπάρχουν, γιατί φιλοξενούνται πάρα πολλές ομάδες. Οπότε είναι ένα πολλαπλό έργο, το οποίο σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο και υλοποιείται σταδιακά Ευελπιστούμε και από εδώ και πέρα φυσικά αντιλαμβάνεστε, οι δημόσιες διαδικασίες ενός διαγωνισμού δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να παρέμβω. Ευελπιστώ ότι μέσα στην αγωνιστική σεζόν 26-27 που ξεκινάει ας πούμε επίσημα σήμερα, αύριο είναι 1η Σεπτεμβρίου, ότι θα έχουν ολοκληρωθεί για να μπορούν να δοθούν πλέον 100% για χρήση όλων των σωματείων. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτό που έχουμε καταφέρει.
0: Δηλαδή, για να το καταλάβει ο κόσμος, ξεκινάει εφόσον υπάρξει η εταιρεία η οποία θα το αναλάβει. Εάν δεν υπάρξει
2: μια εταιρεία που θα μειοδοτήσει.
0: Εάν δεν υπάρξουν κάποιες ενστάσεις, τότε θα κυλήσουν ομαλά τα πράγματα. Και το λέω αυτό γιατί πάντα, συνήθως, σε αυτές τις περιπτώσεις, πάντα κάποιος κάνει ενστάσεις. Πώς μπορεί να αποφευχθεί αυτό, Χριστίνα Τσιλγκύρη?
2: Δεν μπορεί. Είναι ο νόμος. Είναι το ελεύθερο δικαίωμα του καθενός να προβάλλει ένσταση σε δημόσιο διαγωνισμό. Yeah. Γι' αυτό ακριβώς και είναι δημόσιος ο διαγωνισμός. Yeah. Ακριβώς το ίδιο πράγμα συζητούσαμε, αγαπητοί συνάδελφοι, και πριν από 2 χρόνια, όταν έγινε η αντικατάσταση της κλιματιστικής μονάδας. Οι χρόνοι και από τη μεριά το στάδιο, φορέας, η διοίκηση και οι εργαζόμενοι κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε για να σηκωθεί ο διαγωνισμός, αλλά δεν μπορώ να στερήσω το δικαίωμα στον τρίτο ή στον τέταρτο ή στον δεύτερο να προβάλλει ένσταση, ερώτηση ή οτιδήποτε έχοντας έννομο συμφέρον. Και γι' αυτό ακριβώς γίνεται δημόσιος διαγωνισμός. Ναι. Δυστυχώς, ευτυχώς, δεν είμαι νομοθέτης, οφείλω να τηρήσω τη διαδικασία.
0: Ωραία, οπότε θα το παρακολουθούμε. Προς το παρόν πάντως να πω ότι το γήπεδο είναι ανοιχτό, γίνονται προπονήσεις, ο κόσμος πηγαίνουν τα παιδιά, πηγαίνουν οι ομάδες και θα κλείσει μόνο όταν θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός που θα πρέπει να μπει η εταιρεία.
2: Όχι, αλλάξει... ακριβώς.
0: Και το λέω αυτό και κάνω κάποιες διευκρινήσεις αυτή τη στιγμή, γιατί μπορεί κάποιος κάτι να ακούσει και να πει που θα κάνουμε προπόνηση μεθαύριο.
2: Όχι, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Θα χρησιμοποιείται κανονικά το γήπεδο με τον υπάρχον χλωτάπητα. Αν μου επιτρέψετε και όλα λίγο λόγω της εμπειρίας μου, θεωρώ ότι δεν είναι και μια αντικατάσταση η οποία παίρνει μήνες. Δηλαδή δεν είναι η κατασκευή ολόκληρου κτηρίου. Η αντικατάσταση του χλωτάπητα είναι σχετικά μια γρήγορη διαδικασία από τη στιγμή που θα συμβασιοποιηθεί ο ανάδοχος. Ένα πολύ σημαντικό, γιατί το διαβάζω και εγώ είτε από τα social media, από σχόλια που γράφουν οι άνθρωποι, γιατί ο κόσμος ενδιαφέρεται. Γιατί δεν μπορεί να γίνει κατεπήγον? Αυτό είναι κατεπήγον. Θα απαντήσω, γιατί και εγώ δεν είμαι δικηγόρος, αλλά όταν πλέον είσαι 10 χρόνια σχεδόν στη δημόσια διοίκηση, αναγκάζεσαι κάποια πράγματα όπως
0: να γίνεις και λίγο δικηγόρος
2: για τους δημόσιους διαγωνισμούς, να τους μάθεις. Δυστυχώς αυτό που καταλαβαίνουμε. Μην πέσουν οι δικηγόροι να με φάνε προς το σπίτι, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ότι,
0: εντάξει, πάντα κάνουμε άλματα λογική στα δικηγορικά που δεν ξέρουμε.
2: Είναι οικονομικό επάγγελμα, πρέπει όμως να ξέρουμε να διαβάζουμε. Έτσι. Λοιπόν, κατεπήγον δεν είναι αυτό που αντιλαμβανόμαστε εγώ, εσείς και ο κόσμος ότι είναι πήγον. Κατεπήγον ο νομοθέτης ορίζει μόνο ένα πράγμα. Κάτι το οποίο, για παράδειγμα, και είχα πάρει εγώ προσωπικά τηλέφωνο το νομικό συμβούλιο του κράτους και μου είπε, είναι 2 χωριά απομακρυσμένα, τα οποία συνδέονται με μια γέφυρα, τη μοναδική γέφυρα, και η γέφυρα γκρεμίστηκε. Και δεν μπορεί το ένα χωριό να επικοινωνήσει με το άλλο. Αυτό είναι που ο νομοθέτης έχει ορίσει κατεπήγον. Όχι αυτό που εμείς λέμε ότι επηγόμαστε γιατί θέλουμε να κάνουμε αγώνες, γιατί θέλουμε να κάνουμε.
0: Επειδή έχω δει ρεπορτάζ για συγκεκριμένο θέμα.
2: 44-12 για δημόσιο διαγωνισμό.
0: Θα πω το εξής. Επειδή έχω δει παρόμοιο θέμα πριν μερικούς μήνες τηλεοπτικό ρεπορτάζ, έχει συμβεί αυτό το οποίο έχει αναφέρει μόλις τώρα, Χριστίνα Τσιλγκύρη, και όμως. Η γραφειοκρατία του δημοσίου έχει αφήσει 2 περιοχές να μην μπορεί να επικοινωνήσει μία με την άλλη. Λοιπόν, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, το οποίο...
2: Πέτυχα θέμα πάλι.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα ζούμε, στα Βαλκάνια ζούμε. Λοιπόν, 40 χρόνια μπροστά, με αυτό το σύνθημα ανεβαίνετε στο Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και ουσιαστικά ένα χώρο που εδώ στον Πειραιά τον ζούμε 365 μέρες τον χρόνο, γιατί το ΣΕΦ δεν είναι μόνο η σάλα, δεν είναι μόνο εκεί που πάει ο κόσμος να δει Ολυμπιακό ή εμείς να κάνουμε μεταδόσεις. Είναι ο περιβάλλοντας χώρος. Βλέπω ότι ετοιμάζεται σύγχρονες αθλητικές υποδομές, νέοι χώροι άθλησης και αναψυχής. Και άλλο πράσινο, ποδηλατικές διαδρομές, παραλιακό μέτωπο και νέες δραστηριότητες για παιδιά, οικογένειες, αθλητές και πολίτες. Συν βέβαια το κέντρο των υδάτινων σπορ του Ολυμπιακού. Πράγμα που. Μ' ακούς, Χριστίνα Τσελιγιώνα.
2: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν θέλω εδώ. Ναι. Ακούω πολύ καθαρά.
0: Ωραία. Οπότε δεν μιλάμε, γιατί κάπου διάβασα ότι.
2: Δεν πράγματα, γιατί πλέον έχουμε φτάσει λίγες μέρες.
0: Κάπου την χάνουμε την Χριστίνα Τσελιγιώνα, να ξανακάνουμε μια προσπάθεια. Χριστίνα, δεν ξέρω αν μας ακούς τώρα.
2: Έχουμε... Τώρα νομίζω ότι σας ακούω ωραία. Καλύτερα. Συζητώ, συγγνώμη.
0: Ωραία. Είναι πάντα αυτό το θέμα πολλές φορές με την.
2: Τώρα με ακούτε.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ καλά.
0: Και τα αναφέρω αυτά γιατί κάπου διάβασα ότι το ΣΕΦ θα ανακοινώσει στο ΙΔΕΘ το πόσα είναι το γήπεδο το πασχετικό του Ολυμπιακού. Καμία σχέση, έτσι δεν είναι.
2: Ωραία, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και όταν μιλήσαμε την Παρασκευή ήταν ένα πολύ βασικό. Δεν μπορώ να, καταρχήν δεν μπορώ να κρύψω λίγο και την ότι με δυσανασχετεί το γεγονός του ότι ενώ αποσαφηνίζεται ξεκάθαρα στο δελτίο τύπου ότι για το μόνο πράγμα για το οποίο δεν μιλάμε είναι για την κεντρική αρένα, δυστυχώς εσκεμμένα εγώ πλέον θα θεωρήσω, γιατί γίνεται κακόβουλα όταν κάποιος θέλει και με τόση διάθεση και χαρά και οι εργαζόμενοι και το Διοικητικό Συμβούλιο και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εργαστεί για να δείξουμε αυτό που θέλουμε να δείξουμε στην ΔΕΘ επισκιάζεται από κάτι το οποίο είναι επίσης καταπληκτικό και πάρα πολύ ωραίο που γίνεται, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που κάνουμε εμείς. Το πότε η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα αποφασίσει και θέλει και κρίνει χρονικά να δείξει αυτό που θέλει να δείξει αφορά την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπως και το ΟΑΚΑ, είναι δύο οργανισμοί οι οποίοι είναι οργανισμοί ομπρέλα. Είναι οργανισμοί οι οποίοι από κάτω τους έχουν δεκάδες σωματεία και ομοσπονδίες και πολλά σωματεία και επώνυμα και μεγάλα σωματεία από κάτω. Όπως και το ΟΑΚΑ, ξαναλέω. Εμείς αυτή τη στιγμή, λοιπόν, θα δείξουμε το Στάδιο, το Φορέα, το ΣΕΦ και όχι το ΣΕΦ που καταλαβαίνει, okay, ο μέσος φίλαθλος Ολυμπιακός, το ΣΕΦ μου είναι η αρένα. Όχι, το ΣΕΦ δεν είναι η αρένα. Το ΣΕΦ είναι 500 στρέμματα τα οποία ξεκινούν από την Καλυθέα και καταλήγουν στο Μικρολίμανο. Είναι η Ακτίβη Λαβέρη, είναι το γήπεδο 11x11, είναι όλοι ανοιχτοί χώροι. Είναι όλα αυτά τα οποία θέλουμε να δείξουμε και κατανομάσαμε. Νέες αθλητικές εγκαταστάσεις, ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις, κλειστό γήπεδο το οποίο θα είναι ένα πολυγήπεδο που θα μπορεί να χρησιμοποιείται από handball, volley, basket για την χρήση όλων των ομάδων οι οποίοι χρειάζονται στέγη, και όπως γνωρίζουμε πολύ καλά στον Πειραιά το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Περισσότερο πράσινο, διαδρομές και χώροι οι οποίοι θα μπορεί πραγματικά κάποιος με ασφάλεια να έχει ανάπαυλα, να μπορεί να βρει ένα νερό να πιει, να μπορεί να απολαύσει ένα καφέ. Ένα σύγχρονο λοιπόν αθλητικό πάρκο. Αυτό θα παρουσιάσουμε στη ΔΕΘ. Και φυσικά στον απολογισμό μας, γιατί το ένα κομμάτι της παρουσίασης στη ΔΕΘ έχει τι κάναμε 7 χρόνια. Στον απολογισμό λοιπόν θα βάλουμε όλα τα έργα τα οποία και πώς παραλάβαμε ένα χώρο ο οποίος ήταν εγκαταλελειμμένος. Δεν χρησιμοποιούνταν τίποτα στον εξωτερικό χώρο, από τα γήπεδα τα 5x5 τα οποία ήταν παρατημένα, από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία επίσης είχαν να δουλέψουν από το Ολύμπικο, για όσους θυμούνται και με ακούνε αυτή τη στιγμή, και ξαναλειτουργήσαν τώρα και έχουν γίνει πόλος έλξης της νεολαίας. Από νέες αθλητικές εγκαταστάσεις οι οποίες εκμεταλλεύτηκαν, οι οποίες μπήκαν μέσα σωματεία και πλέον είναι μια αθλητική γειτονιά. Της λείπει πλέον αυτό που θέλουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια για να μπορέσουν όλα αυτά να συνδεθούν μαζί και να γίνουν ένα πραγματικό αθλητικό πάρκο οργανωμένο, το οποίο θα έχει εξασφαλισμένη πλέον τη βιωσιμότητα για τα επόμενα 40 χρόνια για τον Φορέα Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και φυσικά το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας δεν τελειώνει εδώ. Τελειώνει στα Λιώσια, όπου με μεγάλη μας τιμή, είναι ιδιαίτερη χαρά μας, διότι ήταν το πρώτο Ολυμπιακό ακίνητο που εκμεταλλεύτηκε, που αναβαθμίστηκε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, σε συνεργασία με τον ιδιώτη, με την ΑΕΚ αυτή τη φορά, στο οποίο έχει γίνει ένα γήπεδο σύγχρονο, το οποίο επίσης και αυτό τα επόμενα χρόνια Πρόκειται να γίνουν επίσης πολύ μεγάλες αλλαγές σε συνεργασία και πάλι με τον ιδιώτη.
0: Θα υπάρξει συνεργασία με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων.
2: Νομίζω ότι τα είπα έτσι λίγο όλα μαζί, αν θέλετε.
0: Μια χαρά τα είπες, Χριστίνα, και μάλιστα επειδή τη ξέρεις, λοιπόν, το ξέρεις στο ραδιοφωνικό
2: για
0: χρόνο.
2: Την Ένωση Ποδοσφαιρικών.
0: Αυτό στεναχώρησε πάρα πολύ κόσμο, όλο αυτό. Δηλαδή, καταρχάς να πούμε ότι από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά θεωρούν ότι τους βγάζεται χωρίς λόγο και αιτία από το δικό τους χώρο, τον οποίο, σύμφωνα με αυτά τα οποία έχουν ανακοινώσει, έχει κατασκευαστεί με τα χρήματα των πειραϊκών σωματείων.
2: Ωραία. Πάμε. Ψέμα νούμερο ένα. Και μιλάω πολύ ανοιχτά. Γιατί κατέθεσα ως μάρτυρας στο δικαστήριο προχθές εγώ. Ψέμα νούμερο ένα. Δεν κατασκευάστηκε ποτέ από δικά τους λεφτά. Ήταν από χρήματα τα οποία δόθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τότε, και το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τα κατασκεύασε. Άρα δεν έπιασαν ποτέ, δεν ήταν δικά τους χρήματα, δεν ήταν χρήματα τα οποία είχαν στα δικά τους τα ταμεία και δεν τα έδωσαν αυτοί. Πρώτο. Νούμερο δύο. Ό,τι εργασίες λένε ότι έχουν κάνει μέσα, δεν υπάρχει πουθενά και δεν έχουν καταθέσει στο δικαστήριο χαρτί το οποίο, για τις υπόλοιπες εργασίες ενώ, όχι για αυτά τα 115.000 ευρώ που έδωσε το Υπουργείο δημόσιο προς δημόσιο, για να κατασκευαστεί κάτω, κάτι υπέρ του δημοσίου. Δύο. Δύο ήταν αυτό. Τρία. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων είναι το λιγότερο επέσχυντο αυτό που κάνει, να χρησιμοποιεί ως όχημα τους αθλητές και να επικαλείται ότι χρειάζεται 280 τετραγωνικά μέτρα για να δουλεύει για τα σωματεία, γιατί όλα τα σωματεία στεγάζονται εκεί. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, προϋπήρχα ως Γενικός Γραμματέας σε σωματείο και οι ενώσεις είτε οι ομοσπονδίες επιτελούν διεκπεραιωτικό ρόλο. Νούμερο 4 και σημαντικότερο.
0: Σημαντικό όμως
2: συνάδελφοι. Ακούστε, ακούστε. Ναι. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων έχει... Μ' ακούτε?
1: Ναι.
2: Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά έχει, παρακαλώ πολύ, έχει στο όνομά της ιδιόκτητο ακίνητο 150 τετραγωνικών, Λουκά μου, το οποίο τον νοικιάζει για εμπορικούς σκοπούς και εισπράττει λεφτά. Τρομερό. Έχει ιδιόκτητο ακίνητο. Ακούστηκαν όλα αυτά στο δικαστήριο προχθές. Και το μισθώνει εμπορικά. Δεν το δίνει σε ένα άλλο σωματείο δωρεάν. Πέντε. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων δεν έχει πληρώσει από το 2003 ούτε το συμβολικό ποσό των 100 ευρώ που ήταν το μίσθωμα, ούτε τα λειτουργικά της, ούτε τα ρεύματα, ούτε το νερό, ούτε τίποτα. Το 2019 η προηγούμενη διοίκηση με καταδικαστική απόφαση τους κήρυξε έκπτωτους. Η ερώτηση του δικαστηρίου, γιατί δεν τους έχω βγάλει ακόμη έξω? Γιατί το 2020 και 2021 είχαμε COVID και τότε εγκαλώντας τον κύριο Σπάθα και τον κύριο Ανατολάκη, προσπαθώντας να βρούμε μία λύση για να μπορέσουν να συμψηφίσουν, να διακανονίσουν τα μισθώματά τους, να τηρήσουν τη δικαστική απόφαση, δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Δεν την τήρησαν ποτέ. Δεν πλήρωσαν ποτέ ούτε ένα ευρώ. Παρόλα αυτά, σε ένα χώρο που δεν τους ανήκει και έχει γίνει κυριολεκτικά κατάληψη, μαζί με τον Δήμαρχο Πειραιά, τους έχουμε βρει, γιατί αφού δεν μπορούν που δεν μπορούν να πληρώσουν και το χρέος έχει φτάσει 54.000 ευρώ, και δεν 54.000 ευρώ ενώ χρωστάς 100 ευρώ το μήνα και κανένα κατοστάρικο το ρεύμα. Σκεφτείτε πόσα χρόνια, αγαπητοί, δεν έχει πληρώσει ούτε ένα ευρώ. Και ενώ τους λέμε ότι δεν μπορείτε που δεν μπορείτε να τα πληρώσετε, πηγαίνετε στα καινούργια γραφεία που φτιάξαμε, στο γήπεδο 11x11, εκεί όπου λέτε ότι στεγάζεται ο αθλητισμός και σας νοιάζει ο αθλητισμός, ορίστε, έχουμε γραφεία 110 τετραγωνικά. Και η απάντηση που δώσανε στο δικαστήριο προχθές ήταν ότι δεν τα θέλουμε τα 110 τετραγωνικά, εμείς θέλουμε να μείνουμε στο κτίριό μας. Εγώ δεν θα κάνω σχόλιο, εγώ παρέθεσα τα γεγονότα. Ο κόσμος που ακούει, ας βγάλει συμπεράσματα.
0: Η πραγματικότητα είναι εξής. Αυτό που το οποίο ισχύει για το αν χρειάζεται μια ένωση 100-150 εκατομμύρια, αυτό 100-150 τετραγωνικά. Ενδεχομένως αυτή τη στιγμή να μην είναι επί της ουσίας. Όμως είναι επί της ουσίας, Χριστίνα Τσιλιγκύρη, το γεγονός ότι όταν γίνονται μεταγραφές, όταν γίνονται αυτό το οποίο και εσύ γνωρίζεις, να βγουν δελτία, τα γραφειοκρατικά, είναι πολύ δύσκολο από τη μια στιγμή στην άλλη να πάνε σε ένα χώρο ενδεχομένως που δεν θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτές τις διεκπεραιώσεις. Για να αναφέρω εγώ τώρα, ξέρεις, να κάνουμε και λιγάκι τον διάλογο. Μιας και...
2: Θα απαντήσω, Λουκά μου. Τα δελτία δεν τα εκδίδουν όμως αυτοί. Τα δελτία τα εκδίδει η ΕΠΟ και όλη τη γραφειοκρατική δουλειά την κάνουν τα σωματεία. Δύο όμως, κανένας δεν τους έβγαλε έξω το Σεπτέμβριο. Από τον Ιανουάριο λαμβάνουν ενημερώσεις όπου καλούνται να φύγουν. Επίσης, εδώ και από το 2019, κάθε μήνα λαμβάνουν ενημέρωση ότι δεν έχουν πληρώσει. Και ότι αυτό το πράγμα μαζεύεται.
0: Αυτό το οποίο δεν μπορεί να καταλάβει.
2: Εάν λοιπόν ο κύριος Πάτας και οποιοδήποτε άλλοι.
0: Ναι.
2: Και επίσης, γιατί δεν σας ακούω καθαρά, επίσης να πω και κάτι, ότι από τον Ιούνιο τους είπαμε ότι με δικά μας έξοδα θα σας βοηθήσουμε να γίνει η μετακόμιση των γραφείων, να σας εγκαταστήσουμε ίντερνετ. Γενικότερα και όλα αυτά δεν είναι παρουσία μόνο εμού, είναι υπηρεσιακών, της τεχνικής υπηρεσίας, τουλάχιστον 4-5 ανθρώπων εργαζομένων από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι οποίοι όλοι δήλωσαν παρόν για να μπορέσει να γίνει αυτή η μετακόμιση της γραμματέως που κάνει αυτή τη διεκπεραίωση. Γιατί μία γραμματέα κάνει τη διεκπεραίωση. Ή αλλιώς να μπουν στο Εργάνη και να μου δείξουν πώς είναι ασφαλισμένοι και δουλεύουν. Γιατί στην Εργάνη είναι και αυτοί που δουλεύουν. Πόσα άτομα λοιπόν δουλεύουν σε αυτή την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων? Πόσοι δουλεύουν, όχι πόσοι διατείνονται ότι εκτελούν μια εργασία. Και ποιος τους πέταξε έξω το Σεπτέμβριο και χρησιμοποιούν κατά τιού τον τρόπο προσχηματικά αυτές τις λέξεις?
0: Μάλιστα. Επειδή...
2: Μήνες ολόκληρους προσπαθούμε να μιλήσουμε μαζί τους. Μήνες.
0: Επειδή δεν έχουμε και χρόνο και τον ξέρω ραδιοφωνικό χρόνο, σε 2 λεπτά θα πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Και πραγματικά οφείλαμε, επειδή όλο το καλοκαίρι έχουμε και τις δημοσιεύσεις και τις ανακοινώσεις, αλλά και τις δηλώσεις που μας έχουν γίνει εδώ από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά, να πω τώρα εγώ ως Λουκάς, ως άνθρωπος, άνθρωποι δημοσιογράφοι που ασχολούμαστε χρόνια με το πειραιακό ποδόσφαιρο και έχουμε δει τις σχέσεις του ΣΕΦ με την ΕΠΣ Πειραιά. Πραγματικά δεν περίμενα ποτέ ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο και πολύ περισσότερο αυτό το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω, Χριστίνα, είναι το εξής. Εφόσον υπήρχαν αυτές οι οφειλές, εφόσον γίνονταν όμως ταυτόχρονα και αγώνες για τα γήπεδα, για τις εγκαταστάσεις, όλα αυτά δεν τα συζητούσατε. Ανθρώπινα. Η πρόεδρος
2: μην μπερδεύεστε. Λουκά, όχι. Ο πειραϊκός κόσμος και τα πειραϊκά σωματεία πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάτι. Είναι τελείως διαφορετικό τα γήπεδα, τα ποδητήρια και τα γραφεία εκεί που είναι το 11x11, το οποίο η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, αμφιβάλλω εάν αυτοί που ήταν στο δικαστήριο προχθές διαβαίνουν αυτά τα 30 μέτρα και πηγαίνουν μέχρι εκεί, και είναι τελείως διαφορετικό το οίκημα το οποίο το έχουν κάνει κατάληψη. Και τους λέμε το πιο απλό. Σας έχουμε γραφεία ακριβώς εκεί που θα ανοίγετε το παράθυρο και θα βλέπετε το γήπεδο. Και αρνούνται να πάνε. Όχι. Έχουμε δώσει τόσο το Υπουργείο όσο και ο Δήμος Πειραιά τα τελευταία 5 χρόνια πάνω από 3 εκατομμύρια για να φτιάχνετε και να αναβαθμίζετε και να συντηρείτε αυτό το γήπεδο.
0: Επίσης...
2: Μην μπερδευόμαστε λοιπόν με αυτό που κάνουν προπόνηση και άθληση τα παιδάκια με τα γραφεία μιας διοίκησης.
0: Ωραία. Και για
2: είναι τελείως διαφορετικό.
0: Και για να κλείσουμε, Χριστίνα, θέλω να ρωτήσω κάτι. Λες, ας πούμε, να πάνε εκεί πέρα που είναι το γήπεδο. Εκεί από όσο ξέρω, γιατί παραπροχθές ήμουν, εκεί πέρα είναι μόνο αποδυτήρια. Ποιο χώρο λες ότι τους έχετε προτείνει?
2: Όχι. Υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι.
0: Στο γήπεδο.
2: Υπάρχει ένας χώρος, ο οποίος είναι 100 τετραγωνικά, ο οποίος... Σε αυτά τα κτίρια υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι, οι οποίοι και αυτοί οι ίδιοι, επειδή υποτίθεται ότι θα τους διαχειρίζονταν και δεν διαχειρίζονταν τίποτα, είναι χώροι οι οποίοι μέσα έχουν αυτή τη στιγμή αποθηκευτικοί. Τους έχουν και καλά για αποθηκευτικούς χώρους, οι οποίοι είναι ανεκμετάλλευτοι χώροι. υπάρχει ανεκμετάλλευτος χώρος 100 τετραγωνικών. Επίσης όμως, Λουκά, όπως σου είπα, τόσο ο Δήμος Πειραιά όσο και το ΣΕΦ αυτή τη στιγμή, και το Δήμος Πειραιά έχει κάνει ανακαίνιση σε ένα κομμάτι και ερχόμαστε εμείς και όλα τα υπόλοιπα θα τα κάνουμε ανακαίνιση και αναβάθμιση και θα γίνει και επέκταση.
0: Ωραία, λοιπόν.
2: Δηλαδή, πού είναι όλο αυτό το πρόβλημα? Και ένα λεπτάκι λίγο.
0: 30 δευτερόλεπτα έχουμε,
2: τα
0: πάμε ειδήσεις, τα ξέρεις.
2: 54.000 ευρώ διαπραγματευόμαστε για το αν θα τα καταβάλει. Mm-hmm. Συγγνώμη.
0: Δεν άκουσα τι είπες, Χριστίνα.
2: Συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Δεν άκουσα. Λέω, τα 54.000 ευρώ. Θεωρεί κάποιος ότι εγώ είμαι, ότι η διοίκηση του ΣΕΒ, γιατί όλο έχει πάει επί προσωπικού, η εκάστοτε διοίκηση έχει το δικαίωμα βάσει νόμου να διαπραγματευτεί για το αν θα τα απαιτήσει ή όχι? Υπάρχει λέξη απευθεία?
0: Εμένα αυτή ήταν η απορία μου
2: και
0: στην αίθουσα πριν από λίγο, το γεγονός ότι ήσασταν και είχατε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και γι' αυτό δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν είχαν συζητηθεί όλα αυτά τα πράγματα, όχι μέσω ανακοινώσεων, όχι μέσω εκπομπών, αλλά...
2: Η καλή συνεργασία ήταν τελικά εκμετάλλευση από μεριάς της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, η οποία επικαλέστηκε την ανοχή μας και την προσπάθεια του να μπορέσουμε επιτέλους να τα βρούμε, την επικαλέστηκε στο δικαστήριο γιατί δεν μας διώξατε εδώ και 5 χρόνια.
0: Ωραία.
2: Αυτή ήταν η καλή συνεργασία που είχαμε. Η καλή συνεργασία ήταν ότι και γιατί δεν μας διώξατε εδώ και 5 χρόνια. Αυτό είπε ο δικηγόρος τους, αγαπητοί.
0: Ωραία. Οπότε τώρα περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου.
2: Αυτά.
0: Λοιπόν, Χριστίνα Τσελικύρη, καλό μεσημέρι. Πάμε κατευθείαν σε δελτίο ειδήσεων. Εδώ είμαστε. Απαντήσεις και η μία πλευρά και η άλλη. Είμαστε ανοιχτοί. Αυτή είναι η δημοσιογραφική ιδεολογία. Εφόσον είχαμε τη μία πλευρά, πρέπει να δώσουμε.
2: Ό,τι χρειαστεί ξανά.
0: Έγινε. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα Τσελικύρη. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη συνέχεια του θέματος με τα γραφεία της ΕΠΣ Πειραιά στον περιβάλλοντα χώρο του Σταδίου Ινής και Φιλίας. Αύριο θα είμαστε πάλι εμείς εδώ, λίγα λεπτά μετά τις 12. Και μια γρήγορη αποφώνηση, γιατί έρχεται.
1: Θοδωρής Ασβεστόπουλος για δελτίο ειδήσεων.
0: Σε δύο. Αυτό. Σύντομο δελτίο και ειδήσεων, μην κολλάς.
1: Έφραγω.
0: Ναι. Γεια. Coming back. Maybe someday. He gave a reasons he should go. He said things. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
3: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Για τη σύσταση ανώτατου του Συμβουλίου Συνεργασίας και τη νέα αποστολή στρατιωτικού υλικού προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Λιβάνου. Η Ελλάδα μεγαλώνει και ισχυροποιείται, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά τις υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέα. Δεν υπάρχουν σχέδια για αλλαγή του εκλογικού νόμου, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εσωτερικών. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Στο 7,9% υποχώρησε τον Ιούλιο η ανεργία από το 8,9% του 2025, σύμφωνα με την Ελστάτ. Άγνωστοι ανατείναξαν ATM στην Περαχώρα Κορινθίας και έκλεψαν περίπου 91.000 ευρώ. Σύνοδος κορυφής σήμερα στο Κυργιστάν, με συμμετοχή των ηγετών της Κίνας, της Ρωσίας, της Ινδίας, του Πακιστάν και του Ιράν. Συνεδριάζει στις 4 με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη, ζωντανή μετάδοση από τη Web TV του καναλιού 1. Έθριος για το υπόλοιπο της ημέρας ο καιρός στην Αττική, η ανέμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι.
4: .4 Κανάλι 1 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης .com.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλί 1, 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγκαίνια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Keep on doing it.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Κανάλι 1 στους 90,4. Παναγιώτης Φύτρας στο μικρόφωνο. Δημήτρης Μορφέσης στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε επιστρέψει οι περισσότεροι, όχι όλοι, από τις διακοπές. Κάποιοι άλλοι κουνάτε τώρα το μαντίλι και καλά κάνετε. Πάρα πολύ καλά κάνετε. Εγώ όμως θα επιμείνω σήμερα, θα ξεκινήσω μάλλον θεατρικά. Και θα μείνω εδώ στην πόλη μας. Και θα πάω δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου στην κεντρική σκηνή ανεβαίνει το έργο «Μάης είναι» της Βαλεντίνης Γιαννοπούλου την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 8:30. Κοντά μου, δίπλα μου, έχω τον εξαιρετικό συνθέτη της παράστασης, τον κύριο Σπύρο Σύρμο. Είναι ένας Έλληνας συνθέτης με πάρα πολλές σπουδές στο Εθνικό Οδείο, μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Γι' αυτό τον έχω εδώ, για να μας τα πει όλα και να κουβεντιάσουμε για πολλά. Κύριε Σύρμο, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ και προτείνω να μιλάμε μικρό.
1: Εντάξει,
0: για να είμαστε και πιο
1: Ναι, πολύ ωραία. Ναι.
0: Καλώς ήρθες λοιπόν, Σπύρο.
1: Καλώς σε βρήκα.
0: Σπύρο, πες μου κάτι. Είναι πρόκληση να γράφεις μουσική για μια τέτοια, έτσι, για ένα τέτοιο έργο, για μια τέτοια, έτσι, ναι, για μια τέτοια κληρονομιά, αν θέλεις.
1: Ναι, κατάλαβα. Κοίταξε, κάθε καινούρια φόρμα που καλείσαι να γράψεις για αυτήν έχει στοιχεία πρόκλησης. Το σωματικό θέατρο και ο χορός έχουν αυτό το χαρακτηριστικό ότι έχουν μια άλλη ιεραρχία.
0: Ναι.
1: Έτσι, πρέπει να βάλεις σε πρώτη φάση, ας πούμε, την κίνηση. Αυτή είναι που πρέπει να ακολουθήσεις, να αναδείξεις και να υπογραμμίσεις. Άρα λοιπόν, αν πούμε ότι υπάρχει μια πρόκληση, αυτή είναι, ότι καλείσαι να υποστηρίξεις την κίνηση.
0: Άρα να υποθέσω ότι με το χοροθέατρο, έτσι, γιατί για χοροθέατρο μιλάμε στη συγκεκριμένη περίπτωση, η μουσική με τα σώματα μιλάει συνέχεια. Δηλαδή υπάρχει ένας διάλογος, έτσι, διαρκείας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν μεγαλώνει την πρόκληση όχι μόνο στους ηθοποιούς αλλά και σε σένα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όχι, είναι ακριβώς όπως το λες. Βρίσκεται σε ένα συνεχή διάλογο όλο αυτό. Απλά πρέπει να γίνεται με ένα πολύ προσεκτικό τρόπο αυτό, ώστε να μην εμποδίζει την κίνηση. Δηλαδή η μουσική πρέπει πάντα να υπογραμμίζει, να περικλεί την κίνηση, να την αναδεικνύει, αλλά όχι να την εμποδίζει, ούτε να την καπελώνει, ούτε να την φορτώνει. Εκεί είναι μια λεπτή ισορροπία που πρέπει να προσέξει ο συνθέτης.
0: Στην ουσία δηλαδή, σε μια ελεύθερη μετάφραση, να γίνεται το τοπίο της δράσης. Με έναν τρόπο.
1: Ναι, σωστά. Σωστά.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά. Και αυτό γίνεται μόνο εάν έχεις καταλάβει, να προσπαθήσεις δηλαδή να καταλάβεις τι έχει αυτός που το φτιάχνει στο μυαλό του. Και στην προηγουμένη περίπτωση είναι η σκηνοθέτης και ο χορογράφος Βαλεντίνη Γιαννοπούλου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αν υποθέσουμε, όπως ξεκίνησε η ερώτηση, ποια είναι η πρόκληση, λοιπόν, η πρόκληση ποια είναι? Να μπορέσεις να αποκωδικοποιήσεις το τι έχεις στο μυαλό του ο συνεργάτης με τον οποίο δουλεύεις εκείνη τη στιγμή. Και να αποκωδικοποιήσεις τον τρόπο που δουλεύει, τι θέλει να φτιάξει, ποια σημεία θέλει να φωτίσει στο έργο, τι τεχνικές θα χρησιμοποιήσει, για να κάνεις και εσύ το ανάλογο και να δώσεις και το κάτι παραπάνω.
0: Άρα δεν φτάνει να ξέρεις το έργο, πρέπει να κουβεντιάσεις με τον σκηνοθέτη της συγκεκριμένης παράστασης για να δεις τι θέλει, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, ναι. Πάντα είναι το κλειδί. Mm-hmm. Αυτός ο οποίος έχει την ιδέα και ουσιαστικά φτιάχνει και σχηματίζει το έργο, εντάξει, με βάση στη συγκεκριμένη περίπτωση της Μυκήνες, το μύθο των Τριδών, είναι αυτός ο οποίος πρέπει να ακολουθείς και να καταφέρεις να μπεις στη σκέψη του μέσα. Το πώς θέλει να διαμορφώσει όλο αυτό το υλικό του, ας πούμε, κλπ. Και ήταν μια πολύ ευτυχέστατη συγκυρία με τη Βαλεντίνη Γιαννοπούλου. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, η οποία συνεχώς εξελίσσεται, αναπτύσσεται και γίνεται όλο και καλύτερη.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εσύ ως συνθέτης, ναι, έχεις και ένα προσωπικό στοίχημα? Ποιο? Το ότι αυτή η μουσική να λειτουργήσει και εκτός παράστασης? Μπαίνεις, ναι, σε αυτή τη σκέψη και σε αυτή τη διαδικασία?
1: Ναι, αλλά μπαίνεις φτιάχνοντας το, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός, mm-hmm, αυτό. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το έχεις, πώς να το πω,
0: στόχο.
1: Συνειδητά, ναι, ναι, δεν είναι στόχος. Προκύπτει από μόνο του αυτό. Προκύπτει ανάλογα με το είδος της σκηνής που φτιάχνεις, ανάλογα με το ύφος που δίνεις εκείνη τη στιγμή κλπ. Είναι μια καλή συγκυρία όταν συμβαίνει αυτό σε όλες τις φόρμες, δηλαδή στο θέατρο, στον κινηματογράφο κλπ. Να έχει και μια η μουσική, πέρα από αυτό για το οποίο είναι φτιαγμένη, να έχει και μια δική της ύπαρξη.
0: Αυτονομία.
1: Αυτονομία, ζωή και αυτονομία. Ναι, αυτό είναι μια πολύ ευτυχή στιγμή και όταν συμβαίνει, ναι, είναι πολύ καλό. Αισθάνεσαι και εσύ που το έφτιαξες πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι, αυτή είναι αλήθεια.
0: Να πω εδώ ότι ο Σπύρος έχει φέρει τις μουσικές, ένα μέρος των μουσικών που ακούγονται στην παράσταση στο, ναι, Δημοτικό Θέατρο. Mm. Πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση. Mm. Θέλεις να κάνεις κάποια... από πριν κάποια εισαγωγή στο κομμάτι ή
1: όχι,
0: ας το ακούσουμε έτσι.
1: Ναι, ναι, ωραία, ναι, ωραία. Θα μπορούμε να πούμε μετά κάτι.

0: το σώμα καλείται να πει αυτά που δεν μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις. Αυτό πόσο δύσκολο είναι για έναν μουσικό.
1: Ναι.
0: Και πού βρίσκει εκεί τις χαραμάδες για να εισχωρήσει η μουσική.
1: Ναι. Είναι λίγο, όπως το είπαμε και πριν, αυτή η ιεραρχία. Εγώ δηλαδή μπαίνοντας σε αυτό το πράγμα, δεν είχα προηγούμενη επαφή με το σωματικό θέατρο. Ήταν η πρώτη φορά που έκανα κάτι τόσο ολοκληρωμένο σε αυτό. Άρα λοιπόν έπρεπε και εγώ να αρχίσω να μαθαίνω τη γλώσσα αυτή. Δηλαδή ναι. Πάντα γίνεται αυτό. Όταν πάμε να φτιάξουμε κάτι, πρέπει να μελετήσουμε, να δούμε, να έρθουμε κοντά σε αυτό, να καταλάβουμε τη γλώσσα του, να καταλάβουμε τις υφές, για να μπορέσουμε να εργαστούμε πάνω εκεί. Άρα λοιπόν έπρεπε και εγώ να έρθω σε αυτό το πράγμα πιο κοντά και να δω πώς χρησιμοποιείται το σώμα αντί για το λόγο. Πώς αντικαθιστά το ένα το άλλο. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά θα μπορούσε να είναι και
0: πιο ελεύθερα.
1: Πιο ελεύθερα, ναι. Δηλαδή, ναι, δεν έχουμε λόγο, αλλά έχουμε κίνηση, χορό και κίνηση στο σωματικό θέατρο. Αυτό λοιπόν, εκεί εγώ με αυτόν τον τρόπο εργάστηκα. Δηλαδή έπρεπε να έρθω κοντά να καταλάβω πώς λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα.
0: Αυτό είναι πιο ελεύθερο. Σου επιτρέπει άλλου τύπου ελευθερίες.
1: Όχι ακριβώς τις ελευθερίες. Πρέπει και εκεί να ακολουθήσεις να ακολουθήσεις την κίνηση ως μια φόρμα.
0: Ναι.
1: Εκεί. Το άλλο επίπεδο είναι το πώς αντιμετωπίζει πάλι ο σκηνοθέτης. Δηλαδή είναι η τεχνική αυτή του σωματικού θεάτρου, αλλά ο καθένας έχει τη δική του προσέγγιση πάνω σε αυτό. Άρα λοιπόν εγώ δεν είχα μόνο να αποδικοποιήσω την τέχνη αυτή μόνο σαν τέχνη του σωματικού θεάτρου, αλλά και το πώς το κάνει η Βαλεντίνη.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, δηλαδή είναι δύο mm-hmm. επίπεδα. Άρα λοιπόν είχα να αποκωδικοποιήσω και τη Βαλεντίνη πώς εργάζεται με την κίνηση πάνω σε αυτό το πράγμα.
0: Άρα ήταν διπλή.
1: Διπλή, ναι, ναι.
0: Διπλός, δηλαδή, όχι ο κόπος, διπλή μελέτη.
1: Ακριβώς αυτό όπως το λες, ναι. Το ένα για την τέχνη την ίδια και το άλλο σε δεύτερο επίπεδο για να εισχωρήσω πιο μέσα πώς η Βαλεντίνη δουλεύει με τους ηθοποιούς της, με τους χορευτές της, τι είδους εργαλεία χρησιμοποιεί, πώς τους προσεγγίζει, mm-hmm. πώς δουλεύει την κίνηση ως υλικό πια. Αυτό με απασχολούσε.
0: Ναι.
1: Ναι. Και είναι πολύ, πολύ θαυμαστό, πολύ ενδιαφέρον και εγώ προσωπικά ο τρόπος που δουλεύω είναι να μαθαίνω πάντα με όποιον συνεργάζομαι, να μαθαίνω μέσα από αυτόν. Νομίζω αυτό είναι πάρα
0: νομίζω
1: πολύ...
0: δεν είναι και το μυστικό...
1: Είναι ακριβώς αυτό.
0: Να πηγαίνεις λίγο άγραφο χαρτί.
1: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό, ναι. Δεν πας ότι το ξέρω ναι. και θα το κάνω. Πρέπει να έχεις την αυτοπεποίθηση, τη δική σου. Να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, αλλά να έχεις εμπιστοσύνη και στο συνεργάτη σου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Δηλαδή να έχεις... Χωρίς πίστη δεν γίνεται. Δηλαδή να πιστεύεις στον άλλον. Και ο άλλος να πιστεύει σε σένα και αυτό το πράγμα να φτάσει κάπου.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ βασικό.
0: Στο κοινό, στον κόσμο.
1: Στο κοινό, ναι, βέβαια.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα μουσικό θέμα και σε λίγο θα είμαστε εδώ.

0: η Βαλεντίνη Γιαννοπούλου νομίζω ότι μιλάει και για τους ρόλους, έτσι, που καλούμε θα όλοι λίγο πολύ να υπηρετήσουμε, χωρίς να είναι και επιλογή μας.
1: Ναι, εννοείς ότι το,
0: με
1: δείχνει,
0: αυτό το, έργο.
1: Το,
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: Δείχνει αυτό μέσα, ναι, από,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: έργο.
0: Ναι, ναι, βέβαια, εννοείται, βέβαια. Εννοείται.
1: Ναι. Το κάνει αυτό το πράγμα, ναι. Είναι αυτό που είπαμε πριν για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει, βασικά. Έχει, σχετίζεται αυτό που λες. Γιατί έχει ένα πολύ δικό της, έτσι, προσωπικό στυλ που δουλεύει με τους συνεργάτες της. Και έχει μια προσέγγιση, έτσι, πολύ, πολύ προσωπική και μοναδική, που τους εκμεεύει και τους βγάζει αυτό το οποίο θέλει, ας πούμε, πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις.
0: Πάντα,
1: αυτό,
0: ναι,
1: ναι, ναι,
0: ναι.
1: Που είναι ένα βασικό στοιχείο της παράστασης, όπως το αναφέρει.
0: Και όπως είδες, αυτό σκεφτόμουν και πριν, ότι βέβαια μου, είναι έργα που θα μιλούν πάντα για τον άνθρωπο, δηλαδή θα αφορούν πάντα τον άνθρωπο και για τον άνθρωπο και στον άνθρωπο.
1: Ναι, είναι απίστευτο αυτό. Κατεξοχήν είναι ανθρωποκεντρικά,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Όλοι οι άξονες του έργου και το ζουμί τους, ας το πούμε, είναι ανθρωποκεντρικό.
0: Και δεν ξέρω, ναι, Σπύρο, αλλά πιστεύω ότι όσο οι εποχές γίνονται λίγο πιο περίεργες, πιο συγχυσμένες, ίσως να ανατρέχουμε και πιο πολύ συχνά σε αυτά τα κείμενα.
1: Ναι,
0: για να,
1: βέβαια,
0: ξαναβρίσκουμε ρίζες, ενδεχομένως αιτίες.
1: Ναι, αληθεύει αυτό, αληθεύει. Γιατί πάμε εκεί για να ψάξουμε πολύ βαθύτερες, πιο βαθιές έννοιες, ξεχασμένες,
0: ναι,
1: ίσως, και ξεθοριασμένες. Mm-hmm. Και ανατρέχουμε πάλι εκεί για να μας θυμίσουν πράγματα τα οποία ίσως να αφήσαμε λίγο στην, ναι, πορεία και να ξεχάσαμε. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα γνωρίσουμε πιο καλά τον Σπύρο Σύρμο. Να δούμε ποιος είναι ο Σπύρος Σύρμος που υπογράφει τη μουσική της παράστασης.

Κανάλι 1. 90,4.

0: Επιστροφή στο κανάλι 1, επιστροφή στο στούντιο. Είμαστε εδώ και, και μιλάμε. Έχω καλεσμένο το συνθέτη, το Σπύρο Σύρμο. Εδώ έχω αυτή τη χαρά και κουβεντιάζουμε μαζί με αφορμή τη μουσική που έχει γράψει για το έργο σύγχρονου χωροθεάτρου της Βαλεντίνης Γιαννοπούλου, Μαϊσίνε. Μια παράσταση για το μύθο ασφαλώς των Ατριδών, για μία και μοναδική βραδιά, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, επαναλαμβάνω. Και είπα λίγο με το Σπύρο να το κάνουμε πιο προσωπικό το δεύτερο μέρος, δηλαδή να ρωτήσω λοιπόν το Σπύρο πώς ξεκίνησαν όλα. Στη δική του την καριέρα, την αγάπη του για τη μουσική.
1: Ναι. Να σου πω για τις σπουδές, ας πούμε.
0: Πώς ξεκίνησε, από παιδί αγαπούσες τη μουσική?
1: Ναι, ναι.
0: Πώς αντιλήφθηκες το ταλέντο σου, πώς?
1: Από πολύ μικρός, ναι, ναι, από πολύ μικρός. Εντάξει, μπορεί να ακούγεται λίγο κοινότυπο, αλλά με ένα παιχνίδι, μια πλαστική κιθάρα που μου είχαν
0: πάρει. Α, ναι.
1: Ναι. Έκανα σπουδές στην κλασική κιθάρα με τον Κώστα τον Γρηγορέα.
0: Σημαντικότατο.
1: Ναι, πολύ, πολύ. Έκανα ένα μεταπτυχιακό στην κλασική κιθάρα, στο performing δηλαδή, στο Royal Welsh College of Music and Drama. Έκανα και σπουδές στο αναγεννησιακό Λαούτο εκεί, μετά την κιθάρα δηλαδή. Μετά τελείωσα τη σύνθεση εδώ με το Γιάννη Μεταλλινό στο Εθνικό Οδείο. Συνέχισα και άλλο μεταπτυχιακό πάλι στο Royal Welsh College. Και μετά ήρθε μια επιτυχία, τέλος πάντων, εκεί στο Λονδίνο. Συμμετείχα σε ένα διαγωνισμό.
0: Ένα βραβείο.
1: Ναι, ναι, ένα βραβείο σε ένα διαγωνισμό όπερα, στο Flourish Opera Competition, από την Opera Up Close. Είχα κερδίσει το βραβείο εκεί, το πρώτο βραβείο για την όπερα The Blank Canvas, η οποία παρουσιάστηκε σε ολόκληρη μορφή στο Λονδίνο. Και εκεί βραβεύτηκε και ολόκληρη η όπερα μετά. Δηλαδή ήταν ο διαγωνισμός που κάναμε την προπαρασκευή, ας πούμε, αλλά βραβεύτηκε και ολόκληρη η όπερα με Off West End Award for Best Opera για τη χρονιά εκείνη, και με διθυράμβους από τον Guardian, ας πούμε, με 4 αστέρια κριτική κλπ. Οπότε αυτό ήταν ένα πολύ έτσι καλό, σημαντικό πράγμα, ας πούμε. Ναι.
0: Σπύρο, ναι. Από πού κατάγεσαι, πού γεννήθηκες, πού μεγάλωσες?
1: Στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι. Αστική οικογένεια?
1: Ναι, ναι, αστική οικογένεια. Ο πατέρας μου είχε καταγωγή από την Τολοκαρνανία, από ένα χωριό κοντά στο Μεσολόγγι, στην Τριχονίδα, τη Λίμνη. Ναι, Παπαδάτες εκεί, ναι.
0: Καμία σχέση με τη μουσική γονείς?
1: Όχι, καμία σχέση. Ναι. Καμία σχέση, ναι.
0: Το δώρο ποιος το έκανε, την κιθάρα?
1: Η μητέρα μου. Η μητέρα μου δεν είχε σχέση άμεση, δηλαδή έπαιζε και αυτή ακορντεόν κλπ.
0: Την κιθάρα γιατί την έκανε όμως?
1: Γιατί κάτι είχε καταλάβει.
0: Γι' αυτό,
1: ναι, ναι,
0: το ρωτάω.
1: Ναι, γιατί αγαπούσε και αγαπάει πάρα πολύ τη μουσική και έτσι τις τέχνες κλπ. Πάντα δηλαδή υπήρχε αυτό το πράγμα. Ναι.
0: Εσύ τι μουσική άκουγες, παιδί?
1: Εγώ ξεκίνησα να ακούω, εντάξει, τα τραγούδια, ας πούμε, που ήταν τότε της εποχής και λοιπά. Όμως γρήγορα, μέσω της κιθάρας, άρχισα να έχω σχέση με την κλασική μουσική.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν μια μεγάλη ανακάλυψη αυτό για μένα, να ακούω κλασική μουσική και να ανακαλύπτω συνεχώς πράγματα, οπότε με κέρδισε αυτό. Ναι.
0: Πες μου, η ανασχόλησή σου με την κλασική μουσική, έτσι, και με την όπερα, σε βοήθησε να είσαι πιο επικοινωνιακός, ή αυτό έχει και μια, έτσι, πώς να σου πω, μια τάση για να είσαι πιο μοναχικός, για να έχεις μια ζωή πιο ασκητική, να σου το πω?
1: Ούτως ή άλλως, Η τέχνη αυτή, δηλαδή το να γράφεις μουσική, είναι μια μοναχική,
0: ναι,
1: διαδικασία, έτσι.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Θέλεις αυτοσυγκέντρωση, πρέπει να είσαι με τον εαυτό σου, να μπορείς να επεξεργάζεσαι, να μην έχεις, να μην σε ενοχλεί κανείς, ας πούμε, και λοιπά. Όμως όταν βγαίνεις από αυτό, χρειάζεται να έχεις την ανάγκη
0: εξωστρέφεια.
1: Της εξωστρέφειας, να έρθεις σε επαφή με κόσμο και να επικοινωνήσεις όλο αυτό το οποίο κάνεις. Άρα λοιπόν είναι και τα δύο μαζί, ανάλογα τη χρήση mm-hmm. που κάνεις. Ας πούμε.
0: Είναι μύθος ή πραγματικότητα αυτό που πολλοί λένε ότι στο Λονδίνο, ας πούμε, που πήρες και τα βραβεία και όλα, είναι δύσκολο ένας μη Άγγλος να καθιερωθεί. Δηλαδή...
1: Ναι, είναι δύσκολο.
0: Είναι σκληρά είναι, δηλαδή
1: είναι
0: τα πράγματα.
1: Ναι, υπάρχει ανταγωνισμός, είναι μια μεγάλη αγορά εκεί, όμως απ' την άλλη είναι περισσότερες ευκαιρίες, δηλαδή γίνονται πολύ περισσότερα πράγματα, μπορείς να δείξεις τη δουλειά σου πιο εύκολα, είναι μια μεγαλύτερη αγορά, με πολύ περισσότερη κίνηση και ροή πραγμάτων κλπ. Οπότε εντάξει, αυτό είναι πιο... Πιο πιθανό, τέλος πάντων.
0: Έχει πιο πολλές ευκαιρίες.
1: Ναι, αυτό.
0: Ε?
1: Ναι, αυτό ισχύει.
0: Ίσως.
1: Ισχύει. Ναι. Αλλά το ότι υπάρχει ανταγωνισμός και ότι είναι, δεν μπορείς να μπεις μέσα σε ένα περιβάλλον τέτοιο και να έχεις μια έτσι... Αυτό θέλει άλλες διαδικασίες μετά, είναι άλλα...
0: Ναι.
1: Άλλου τύπου... Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα ό,τι ακούμε, έτσι, θα ακούγεται και στην παράσταση,
1: ναι,
0: στο Δημοτικό Θέατρο,
1: βέβαια.
0: Να το πούμε αυτό.
1: Ναι, να το πούμε. Ναι. Ναι, είναι όλα τα track αυτά, είναι η ραχοκοκαλιά του έργου, ας πούμε,
0: έτσι.
1: Η μουσική. Ναι.

0: Σπύρος Ήρμος εδώ, μιλάμε βεβαίως για το έργο «Μάης είναι», που παρουσιάζονται στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, της Βαλεντίνης Γιαννοπούλου. Είναι το έργο, είναι μια παράσταση για το μύθο των Ατριδών, για μια και μοναδική βραδιά την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 8 και μισή. Και θέλεις λίγο, Σπύρο, να μου πεις και για, για την ομάδα Κέλανεμ Company, το λέω σωστά.
1: Ναι, ναι, σωστά. Έτσι, σωστά. Ναι. Ναι, ναι. Ναι, η Κέλανεμ είναι η ομάδα που έφτιαξε η Βαλεντίνη Γιαννοπούλου και είναι η δεύτερη παραγωγή που κάνει τώρα του έργου. Η πρώτη παρουσιάστηκε στο θέατρο Αλκμίνη, η πρώτη εκδοχή δηλαδή, ναι. Παρουσιάστηκε στο θέατρο Αλκμίνη το Δεκέμβριο. Και είχε έτσι μεγάλη επιτυχία και πολύ καλή αποδοχή από το κοινό κλπ. Και τώρα είναι η δεύτερη παραγωγή, συμπαραγωγή με το θέατρο, το Δημοτικό του Πειραιά, με μια πιο διευρυμένη μορφή, ας πούμε, του.
0: Ναι, γιατί σου επιτρέπει και ο χώρος.
1: Βέβαια, βέβαια, ναι. Έπρεπε να έχουμε μια άλλη αντιμετώπιση εκεί, να παρουσιαστεί το έργο με μια πιο εμπλουτισμένη και διευρυμένη μορφή από όλες τις απόψεις.
0: Και να έχει και την ίδια λειτουργικότητα.
1: Και να έχει και την ίδια λειτουργικότητα, να μην χαθεί βέβαια η ραχοκοκαλιά του και το κεντρικό σκεπτικό, είναι το έργο αυτό όπως είναι.
0: Πες μου κάτι άλλο. Οι ομάδες αυτές, έτσι, γιατί βλέπουμε όλο και πιο συχνά, συναντούμε ομάδες πλέον στο χώρο της τέχνης, βοηθούν στο να προασπίσουν τους ίδιους τους καλλιτέχνες, το ίδιο το έργο τους. Και πώς το βλέπεις και διεθνώς, γιατί ταξιδεύεις και συχνά, δραστηριοποιείσαι, ναι, και έξω, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Ναι, ναι. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, ότι υπάρχουν πια, έτσι, βγαίνουν ομάδες και στο θέατρο και στο χορό και στο σωματικό θέατρο κλπ. Υπάρχει αυτή η τάση που βγαίνουν και κάνουν τη δική τους πρόταση, ας πούμε, πάνω σε αυτό. Αυτό είναι ένα πράγμα που σου δίνει μια ελευθερία.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το βασικό. Mm-hmm. Σου δίνει μια αυτονομία και μια ελευθερία να ακολουθήσεις αυτό το οποίο έχεις εσύ στο μυαλό σου. Ναι. Δηλαδή πρέπει να έχεις την τόλμη, φτιάχνοντας μια τέτοια ομάδα, να προτείνεις. Αλλιώς δεν έχει και λόγο ύπαρξης. Αυτό εγώ πιστεύω. Δηλαδή έχει νόημα να φτιάξεις κάτι τέτοιο όταν θέλεις να προτείνεις κάτι πάνω στην τέχνη την οποία υπηρετείς. Και αυτό η Βαλεντίνη το έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό πραγματικά. Δηλαδή έχει στόχο στο τι θέλει να κάνει και τι θέλει να προτείνει και τι φέρνει πάνω σε αυτή την τέχνη, έτσι, του σωματικού θεάτρου, η οποία έχει στην Ελλάδα πολύ περιθώρια ανάπτυξη, ναι, γιατί δεν είναι κάτι πολύ καθιερωμένο. Έτσι.
0: Όχι.
1: Άρα λοιπόν έχει ένα, πώς να το πω, ένα μέλλον αυτή η τέχνη, να εξερευνηθεί αυτό.
0: Και νομίζω ότι ίσως και οι θεατές πλέον, όλοι εμείς που αγαπάμε τις τέχνες, όσοι αγαπάμε την τέχνη, προσπαθούμε, θέλουμε νέους τρόπους, δεν είναι?
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή λιγότερο, αν θέλεις, τις πεπατημένες, λιγότερο συμβατικούς, να σου το πω έτσι. Και αυτό δεν ξέρω, γεννήθηκε και μετά την COVID εποχή, λες?
1: Ναι, ενδεχομένως να έχει ένα ρόλο, γιατί πάντα ιστορικά, ας πούμε, μετά από τέτοια μεγάλα γεγονότα, γίνονται και μεγάλες
0: ανατροπές
1: και έτσι ψαξίματα, ας, ναι, το πούμε, και μια αναγέννηση σε αυτά τα πράγματα. Τόσο από αυτούς που παράγουν, αλλά και από αυτούς που, ναι, ζητάνε. Είναι μια αμφίδρομη κατάσταση.
0: Όπως, Σπύρο, εγώ βλέπω, δεν ξέρω τη γνώμη σου, όπως βλέπω και μια αναγέννηση της όπερας. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, ναι, τι γνώμη έχεις εσύ, πώς το έχεις δει.
1: Ναι, ναι, είναι μια τέχνη που κερδίζει έδαφος και συνεχίζει να υπάρχει
0: ξανά,
1: ζωντανή.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά το κλασικό ρεπερτόριο της όπερας, ναι, γίνονται ακόμα τεράστιες παραγωγές κλπ. Βέβαια εκεί η λιγάκι έχει μετατοπιστεί το κέντρο στο σκηνοθέτη. Δηλαδή πια η όπερα, η κλασική, το κλασικό ρεπερτόριο είναι του σκηνοθέτη.
0: Ναι. Αυτό συμβαίνει και στο θέατρο βέβαια στην Ελλάδα. Λίγο,
1: συμβαίνει
0: πια.
1: Και στο θέατρο, ναι.
0: Κακά τα ψέματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Όμως στη σύγχρονη όπερα, δηλαδή σε όπερες που γράφονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε ή τα τελευταία χρόνια τέλος πάντων και παίζονται, εκεί ακόμα είναι η μουσική και ο συνθέτης που έχει τον πρώτο λόγο. Mm-hmm. Βέβαια είναι και ο σκηνοθέτης εκεί που πρέπει να βάλει τη ματιά του κλπ. Αλλά σε ένα καινούριο έργο, σε μια καινούρια μουσική, έχει ακόμα τον πρώτο λόγο η μουσική στο σύγχρονο ρεπερτόριο αυτό.
0: Γράφεις τώρα κάτι ή έχεις γράψει που θα παρουσιαστεί κάτι άλλο?
1: Ναι, είναι... έχω γράψει, έχουμε κάνει μια συνεργασία με έναν λιμπρετίστα από την Οξφόρδη. Θα παρουσιάσουμε μια πιλωτική όπερα σε ένα κέντρο τεχνών στη Βόρεια Οξφόρδη, το οποίο έχει αγοραστεί μια μεθοδιστική εκκλησία βικτοριανής εποχής, ας πούμε, και ανακαινίζει, δεν είναι πολύ
0: ωραία. Αρέσουν,
1: και τα κάνουν και ωραία, τα κάνουν πολύ προσεκτικά εκεί, με πολύ λεπτομέρεια. Η οποία ανακαινίζεται τώρα και εκεί γύρω στα τέλη Σεπτεμβρίου, ίσως δεν έχω ακόμα.
0: Σε λίγο καιρό.
1: Ναι. Θα γίνουν τα εγγένεια ενός κέντρου τεχνών. Και θα παρουσιαστεί εκεί αυτή η πιλωτική όπερα σε μουσική δική μου για να παρουσιαστεί στο κοινό, να προσελκύσει, ας πούμε, κόσμο κλπ. Ενδεχομένως να γίνει μια full production κλπ. Θα δούμε. Αλλά είναι πολύ ευτυχή στιγμή.
0: Βέβαια.
1: Το
0: φαντάζομαι.
1: Περιμένω δηλαδή με ανυπομονησία.
0: Ναι. Άρα θα ταξιδέψεις σε λίγο καιρό, θα φύγεις.
1: Ναι, όταν θα ξέρω την ημερομηνία.
0: Σε ζηλεύω. Λοιπόν, θα ξαναγυρίσω λίγο στο MyCine. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 8.30, της Βαλεντίνης Γιαννοπούλου το έργο. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 8.30, στο Δημοτικό μας Θέατρο. Να πούμε ότι τη μουσική έχει κάνει ο Σπύρος Ήρμος που κουβεντιάσαμε μαζί. Τη μίξη ήχου ο Μίνος Μαμαγκάκης και ερμηνεύουν η Φάνια Γρηγορίου, ο Χρήστος Τζοβάρας, ο Παναγιώτης Τζαφέρης, η Μαρία Φιλίππου, η Μαρία Κανδυλάκη, η Μαρίνα Μαζαράκη, η Βαλεντίνη Γιαννοπούλου, καλλιτεχνική σύμβουλος χορογραφίας η Φάνια Γρηγορίου, η σκηνογραφία της Γεωργίας Νικολογιάννη, η φωνή της Ελεονόρας Westbrook, της Έλενας Μεγρέλη και του Παναγιώτη Τζαφέρη. Ο βοηθός φωτιστή βίντεο και φωτογραφίες του Δημήτρη Παπαδόπουλου. Και να πούμε εδώ ότι η προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει, έτσι, και ξεκινούν όλα από 10 ευρώ. Τα είπα καλά, θέλεις να συμπληρώσεις?
1: Όχι, πολύ καλά.
0: Είμαστε
1: καλά.
0: Εντάξει.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Οπότε, Σπύρο, καλή επιτυχία στο Δημοτικό. Καλό ταξίδι.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.
0: Και εύχομαι να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα σήμερα.
1: Κι εγώ. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Και εμένα μου άρεσε πολύ.
1: Σε πολύ ωραίο κλίμα.
0: Και εύχομαι να μιλήσουμε σύντομα πάλι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Έτσι κι αλλιώς έχουμε κάθε λόγο.
1: Με μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγκαίνια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
5: Ρόξον.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Τελευταία εκπομπή για τον Αύγουστο. Κάπου εδώ το καλοκαίρι τελειώνει, ξεκινάει. Τυπικά το φθινόπωρο ή αν θέλετε ο τέταρτος μήνας καλοκαιριού για την χώρα μας. Ακόμα πολύ ζέστη. Κάποιοι είμαι σίγουρος ότι φεύγουν τώρα για διακοπές. Να περάσετε πολύ όμορφα. Τρία λεπτά μετά τις 5, κανάλι 1 στους 90,4 εδώ από το κέντρο του Πειραιά. Είμαι ο Γιώργος Παντριάρχης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Στο γνωστό μας ραντεβού από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, τούτες τις 2 ώρες. Νίκος Ξανθάκος λίγο αργότερα, στο δεύτερο μέρος της Rock Zone's, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Τρίτη και Πέμπτη, Δημήτρης Αντωνόπουλος, 7 με 9. Η Rock Zone μαζεύτηκε ξανά, καλή σεζόν. Τα λέγαμε και από την προηγούμενη εβδομάδα. Την Παρασκευή μας πέρασε, είχαμε μια σπουδαία επιστροφή. Η επιστροφή αυτή των Alabama Shakes. Το σχήμα από την Αλαμπάμα που είχε σαρώσει τα πάντα με τα δύο του πρώτα άλμπουμ, αλλά πέρασαν 11 ολόκληρα χρόνια για να ακούσουμε ένα καινούργιο τους άλμπουμ. Ήρθε Another Life από αυτή τη νέα δουλειά που θα μας απασχολήσει αυτή την εβδομάδα, παρέα βέβαια με το άλμπουμ των Interpol που είναι η καλύτερη κυκλοφορία αυτής της εβδομάδας, και μάλλον θα ακούσουμε τραγούδια από το νέο άλμπουμ των Interpol καθημερινά, θα παίζουμε από ένα. Όλα αυτά μέχρι την Παρασκευή εδώ στη Rock Zone. (69) 51 904 904 τα μηνύματά σας στο Viber. 210-4224-4416. Ανοιχτές γραμμές για εσάς. Leon Bridges, Talk It Over, για τη συνέχεια. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση.

Talk It Over από τα καινούργια τραγούδια του Leon Bridges. Σπουδαιότερες soul φωνές της εποχής του. Και πάμε για τη συνέχεια. Άλλη μια εβδομάδα ξεκινά που βρίσκει νούμερο ένα στην Αμερική την Ella Langley με το Choosing Texas. Απίστευτη επιτυχία για το 2026.

Για άλλη μια εβδομάδα, νούμερο 1 στην Αμερική, η Ella Langley με το Choosing Texas. Έτσι ακούγεται η country σήμερα, η σύγχρονη country, η αίρια της country, η Dolly Parton, που μας στεναχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα. Μετά τα θλιβερά νέα για το θάνατό της, στη Βρετανία πολλοί πιστεύουν, τα νούμερα έτσι δείχνουν, ότι μάλλον θα έχει το πρώτο της νούμερο 1 στην Βρετανία με το κομμάτι 9 to 5. Ενώ το ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το Τζολίν είναι η μεγάλη της επιτυχία του 1976, είναι στο νούμερο 2 στην Βρετανία, ενώ το Islands in the Stream με τον Kenny Rogers βρίσκεται στο νούμερο 6.

αγαπημένο Dolly Parton με το 9 to 5 που μάλλον θα πάει στο νούμερο 1 της Βρετανίας αυτή την εβδομάδα. Και συναγωνίζεται με το δικό της Jolene. Που αυτή τη στιγμή είναι στο νούμερο 2 σύμφωνα με τους Βρετανούς. 19 λεπτά μετά τις 5. Little Lies, εδώ αυτές τις μέρες το καλοκαίρι του 87 κυκλοφορούσαν αυτό το single η Fleetwood Mac και ήταν η τελευταία top 10 επιτυχία τους στην Αμερική. Πάντα κανάλι 1 σε 90,4 Rock Zone, μένουμε στο παρελθόν. Δεν ξέρω πώς εκεί που είστε γύρω στα 50 θυμάστε την Debbie Gibson που στα τέλη της δεκαετίας του 80 έγινε η πιο νέα το πιο νεαρό κορίτσι, η πιο νεαρή γυναίκα που έγραψε, έκανε την παραγωγή και τραγούδησε ένα νούμερο ένα στην Αμερική. Ήταν η μπαλάδα της Foolish Beat που θα ακούσουμε, πήγε νούμερο ένα στην Αμερική και top 10 επιτυχία στη Βρετανία. Η Debbie Gibson που γίνεται σήμερα 56 ετών, η ίδια τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, παραγωγός δίσκων αλλά και ηθοποιός.

56 χρονών σήμερα η Debbie Gibson. Έχει γενέθλια, γεννημένη το 1970. Το 1988 με αυτό το κομμάτι έγινε η πιο νεαρή γυναίκα στο νούμερο 1 της Αμερικής που είχε γράψει, είχε κάνει την παραγωγή, είχε τραγουδήσει ένα κομμάτι που έφτασε στην κορυφή.

Το κομμάτι αυτό, όπως είπαμε, ήταν το 1988, μια χρονιά πιο πριν, ακριβώς σαν σήμερα, την τελευταία μέρα του Αυγούστου, κυκλοφορούσε ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ στην καριέρα του Michael Jackson και στην ιστορία της pop μουσικής. Ήταν το Bad, η τρίτη και τελευταία του συνεργασία με τον Quincy Jones στην παραγωγή. Όλα στο Blender, με ιδιαίτερο τρόπο, εξαιρετικό τρόπο, pop, χορευτική μουσική, το R&B, funk, soul, jazz, rock στοιχεία, ακόμα και hard rock κιθάρες, σε ένα άλμπουμ σταθμό στην καριέρα του Michael Jackson. Συμπληρώνονται σήμερα 39 χρόνια από αυτό το σπουδαίο άλμπουμ. 9 από τα 11 τραγούδια του έγιναν singles στην Αμερική, 5 από αυτά νούμερο 1. Το I Just Can't Stop Loving You, το Bad, το The Way You Make Me Feel, το Man in the Mirror και το Dirty Diana, ενώ top 10 επιτυχία ήταν και το Smooth Criminal. Τι να πρωτοπούμε τώρα για τις πωλήσεις αυτού του άλμπουμ, ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ όλων των εποχών. Εκείνο τον Ιούλιο, ένα μήνα πριν δηλαδή, το πρώτο single ήταν το I Just Can't Stop Loving You. Και θα μας πάει μέχρι τις και μισή. Επιστρέφουμε εδώ στη Rock Zone για το δεύτερο ημίωρο. Μείνετε εδώ.

90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

Εδώ μας και πάλι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Πάντα κανάλι 1 στους 90,4. Γιώργος Παντριάρχης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Νίκος Ξανθάκος λίγο αργότερα, 7 με 9. Στην τετράωρη καθημερινή ροκζόνη. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber. studio@kanali1.gr τα δικά σας email. Και 210-4224-4416. Ανοιχτές γραμμές για εσάς. Πολλές φορές στην ιστορία των charts έχει γίνει κάποιο κομμάτι από το παρελθόν να έρχεται στην επικαιρότητα και να πηγαίνει νούμερο 1, είτε να πηγαίνει πολύ καλά, είτε να το ακούει πολύ ο κόσμος. Έχουμε συναντήσει άπειρες φορές στις μέρες μας δύο τραγούδια από την ταινία του Spider-Man, που σπάει τα μία. Ένα τον TV on the Radio και ένα τον Tame Impala μπήκαν στα τσάρτ, καθώς ακούγονται στην ταινία παλαιότερα τραγούδια 20ετίας. Μια τέτοια περίπτωση, μια τέτοια ιστορία είναι και αυτό το single του Elton John, το Are You Ready For Love, ωραίο κομμάτι, αλλά όταν βγήκε, κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 70, 1979, έφτασε μέχρι το νούμερο 42 στη Βρετανία. Το 2003 όμως, και αφού η τηλεόραση Sky TV για να διαφημίσει το προϊόν της που ήταν η Premiership, στα διαφημαστικά της χρησιμοποιούσε αυτό το τραγούδι, με αποτέλεσμα σαν σήμερα, 31 Αυγούστου του 2003, ο Elton John να βρεθεί στην κορυφή της Βρετανίας με ένα κομμάτι από τη δεκαετία του 70, δεκαετίες αργότερα.

Are You Ready For Love, Elton John, ένα τραγούδι του 79, κυκλοφόρησε το 2003, πήγε στην κορυφή της Βρετανίας με τον τρόπο που σας είπα, σαν σήμερα. Να έρθουμε σε καινούργια πράγματα. Οι U2 έχουν μια καινούργια διασκευή, το Yeah, των Pogues, που θα συμπεριληφθεί στο tribute album 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan. Σε αυτή την συλλογή για τον εμβληματικό frontman τον Pogues, πάμε να ακούσουμε αυτή την διασκευή που είναι αρκετά καλή από τους U2.

Οι YouTube διασκευάζουν Pogues, yeah, από το tribute album στον σπουδαίο Sean McGowan, το 20th Century Paddy, ένα tribute album που θα συμμετέχουν βέβαια και οι YouTube με αυτό το κομμάτι που θα έρθει το Νοέμβριο. 19 λεπτά πριν τις 6, πάντα κανάλι 1 σε 90,4. Γυρίζουμε λίγο πίσω στο παρελθόν. 1985, η UB40, σαν σήμερα ήταν νούμερο 1 στη Βρετανία, με την δική τους εκδοχή στο κομμάτι του Sonny Bono, I Got You Babe, που ήταν μεγάλη επιτυχία του Sonny και της Cher το 1965. Στα φωνητικά, παρέα με τους UB40, η Chrissy Hyde, των Pretenders.

Do You Know What I Mean, το πρώτο single από το Be Here Now των Oasis, το τρίτο τους άλμπουμ, που σαν σήμερα πήγαινε νούμερο 1 στην Βρετανία, με πωλήσεις τότε πάνω από 1 εκατομμύριο την πρώτη μέρα κυκλοφορίας, το πιο γρήγορο σε πωλήσεις άλμπουμ μέχρι τότε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν βέβαια οι χρονιές που οι Oasis ήταν στο αποκορύφωμα της καριέρας τους. Αυτό ήταν και το πρώτο σίγγλ από εκείνο το άλμπουμ και μας έβαλε στα τελευταία 10 λεπτά της πρώτης ώρας. Λέγαμε στην αρχή της εκπομπής ότι δύο σπουδαίες κυκλοφορίες έχουμε αυτή την εβδομάδα. Η μία ήταν η επιστροφή των Alabama Shakes μετά από 11 ολόκληρα χρόνια. Και η δεύτερη έρχεται από το χώρο του εναλλακτικού ροκ, με τους Interpol, να επιστρέφουν με ένα σπουδαίο άλμπουμ, το The Mirror Waits It On. Αυτή την Παρασκευή μας πέρασε, κυκλοφόρησε το νέο τους άλμπουμ. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα καινούργια τους τραγούδια, Wings on Fire, ένα άλμπουμ που θα ασχοληθούν μαζί του όλη την εβδομάδα. Θα σας παίξω καθημερινά από ένα τραγούδι από τη νέα αυτή δουλειά.

Wings on Fire, Interpol, καινούργια Interpol. Αυτοί έχουν το καλύτερο άλμπουμ αυτή την εβδομάδα από όλα όσα κυκλοφόρησαν την Παρασκευή που μας πέρασε. Θα παίξουμε τραγούδια όλη την εβδομάδα από το νέο τους άλμπουμ The Mirror Waits a Ton. Ένα πολύ καλό άλμπουμ για το 2026 από το χώρο του alternative rock. Πάμε να κλείσουμε με ένα σπουδαίο άλμπουμ από το χώρο του post-punk, το δεύτερο άλμπουμ των Idles που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα 8 χρόνια πριν, το 2018. Όλοι μίλησαν αμέσως για ένα κλασικό άλμπουμ με σπουδαία κομμάτια όπως το Done in a Delco, που από τότε παίζουν σε όλα τα εκρηκτικά shows των Idlewild. Μια από τις καλύτερες μπάντες που μπορείτε να δείτε αυτή τη στιγμή σε live. Είναι πραγματικά εκρηκτική. Κλείνουμε με αυτούς. Πάμε στη δεύτερη ώρα. Μείνετε εδώ. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Υπέροχο το νέο σίγγλ των Fontaine's DC, Marianne. Ξεκίνημα στην δεύτερη ώρα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Σας συντονίστηκαν τώρα. Rock Zone, δεύτερη ώρα. Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Νίκος Ξανθάκος, λίγο αργότερα 7 με 9. Η Rock Zone που μπήκε σε κανονικότητα τους ρυθμούς. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber. 210-42-24-4416. Ανοιχτές γραμμές για σας. Ένα κομμάτι που παίξαμε την προηγούμενη εβδομάδα από τα σπουδαία που κυκλοφορούν τελευταία, όπως και αυτό των Queens of the Stone Age, Insignificant Other, πολύ όμορφα αυτά τα κομμάτια και τα δύο.

προηγουμένως η καινούργη Queens of the Stone Age και εδώ γυρίσαμε λίγο πίσω στο παρελθόν, 1987, 39 χρόνια πριν, η Jesus and Mary Chain, Darklands. Happy When It Rains, ένα από τα single εκείνη του άλμπουμ, είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα αυτό το άλμπουμ, 31 Αυγούστου, την τελευταία μέρα του καλοκαιριού. Το πρώτο χωρίς τον Bobby Gillespie που είχε ανοίξει τα πανιά του για τους Primal Scream σε μια άλλη καριέρα και το πρώτο άλμπουμ των Jesus and Mary Chain με Drum Machine. 13 λεπτά μετά τις 6, κανάλι 1 στους 90,4. Επιστρέφουμε σε νέες κυκλοφορίες. Ένα καινούριο σίγκλ για τους Dinosaur Jr. που έχουν κυκλοφορήσει το νέο τους άλμπουμ They Are Near, Everything At Once, για τη συνέχεια.

49 ετών ο Greg Nicols, frontman, φωνή και κιθάρα των Vines, οι οποίοι το 2002 είχαν φτάσει μέχρι το νούμερο 3 με το debut album τους Highly Evolved. Ο Greg Nicols και η παρέα του που επέστρεψαν πέρσι με ένα album καινούριο μετά από αρκετά χρόνια. Εμείς βέβαια θα θυμηθούμε εδώ το Out of the Way από το πρώτο σπουδαίο τους album.

Αυτή ήταν η Vines, Out of the Way, ένα από τα singles του πρώτου τους άλμπουμ Highly Evolved το 2003. Ένα από τα αρκετά καλά σχήματα που έχουν έρθει από την Αυστραλία από το 2000 και έπειτα. Τους θυμηθήκαμε καθώς ο Greg Nichols, frontman, κιθάρα, φωνή στο σχήμα αυτό, γίνεται σήμερα 49 ετών, γεννημένος 31 Αυγούστου 1977. 4 χρόνια μετά τη γέννησή του ήρθε ένα σπουδαίο πρώτο άλμπουμ από ένα πολύ ιδιαίτερο πανκ σχήμα και πολύ επιδραστικό, τους τριλικούς Gun Club. Ήταν η τελευταία μέρα του Αυγούστου του 1981 που κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους, Fire of Love, η παρέα του Jeffrey Lee Pierce.

Sex Beat άνοιγε το πρώτο σπουδαίο άλμπουμ των πολύ επιδραστικών Gang Club. Σαν σήμερα το 1981 κυκλοφορούσε το πρώτο τους άλμπουμ Fire of Love. Φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος του ημιώρου, θα κλείσουμε δυνατά με το System of a Down και το πιο χαρακτηριστικό τραγούδι τους, αυτό που στις συναυλίες τους γίνεται, ο χαμός στο Chop Suey. Πέρασαν σχεδόν 25 χρόνια από την κυκλοφορία του. Η Ένωση Δισκογραφικών Εταιριών της Αμερικής το απένιμε στο τραγούδι την Diamond πιστοποίηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς πλέον το κομμάτι αυτό έχει περισσότερες από 10 εκατομμύρια μονάδες, συνυπολογίζοντας πωλήσεις, downloads και streams. Είναι το πρώτο single στην ιστορία των System of a Down που μπαίνει σε αυτή την κατηγορία, μια πολύ κλειστή κατηγορία που έχει κυρίως κομμάτια από την pop, το hip hop και την country στην Αμερική, και το rock και η metal μουσική έχει πολύ λίγα. Ας πούμε είναι το Thunderstruck των AC/DC, το Smells Like Teen Spirit των Nirvana και το In The End των Linkin Park. Παρέα τους πια και η System of a Down, το Chop Suey. Σκεφτείτε ότι το Enter Sandman των Metallica, παρόλο ότι έχει τεράστιες πωλήσεις, δεν έχει μπει ακόμα σε αυτό το πολύ κλειστό group. System of a Down, Chop Suey, και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο. Rolling Suicide.

90,4 Πειραιάς

Με εντελώς διαφορετικό τρόπο μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Οι Supremes. Είμαστε 62 χρόνια πριν, 1964, τελευταία μέρα του καλοκαιριού. 31 Αυγούστου, σαν σήμερα, οι Supremes κυκλοφορούσαν το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους, Where Did Our Love Go? Συγκέντρωνε τα singles και τα b-sides από τη διετία 63-64. Μεγάλες επιτυχίες μέσα όπως το Baby Love. Rock Zone, κανάλι 1, τελευταίο ημίωρο για το πρώτο μέρος. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Νίκος Ξανθάκος λίγο αργότερα, αμέσως μετά δηλαδή, στις 7. Και από τη Supreme στον Elvis. Εδώ θα πάμε στη δεκαετία του 50, 1956, 31 Αυγούστου κυκλοφόρησε το single Shake, Rattle and Roll. Well, get out of bed, wash your face and hand. Get out of bed, wash your face and hand. Well, get in that kitchen, make some noise with the pots and pans.

Εκρηκτικός Elvis σε Cradle and Roll, η δική του εκδοχή σε αυτό το κομμάτι. 31 Αυγούστου 1956 έχει κυκλοφορήσει αυτό το 45. Σε μια εμβληματική φυσιογνωμία, σε έναν εμβληματικό μουσικό, θα πάμε για τη συνέχεια. Έχει γενέθλια σήμερα ο θρυλικός Van Morrison, ο Sir George Ivan Morrison, γεννημένος 31 Αυγούστου 1945, ίσως σπουδαιότερος Βορειοϊρλανδός μουσικός στην ιστορία. Γίνεται σήμερα 81 ετών. Ξεκίνησε από τη δεκαετία του 60 με τους Them και φτάνει βέβαια μέχρι σήμερα ανελιπώς στη δισκογραφία σχεδόν κάθε χρόνο. Μας χαρίζει σπουδαία πράγματα. Θα θυμηθούμε παλιές τις δύο μεγαλύτερες επιτυχίες του. Ξεκινάμε με το Brown Eyed Girl που σημάδεψε το ξεκίνημα της προσωπικής του καριέρας και αμέσως μετά ο γκαράζ ύμνος Gloria από τα χρόνια των Them.

Gloria από τα χρόνια των Them, ο Van Morrison και προηγουμένως τον Brown Eyed Girl, η πρώτη του μεγάλη επιτυχία που ξεκίνησε την τεράστια προσωπική του καριέρα από το 67 και έπειτα μέχρι σήμερα. 81 ετών σήμερα ο Van Morrison, γεννημένος 31 Αυγούστου 1945, και από δύο τραγούδια του Van Morrison σε δύο των Rolling Stones. Ξεκινάμε από το 1968. Η Decca, σαν σήμερα, κυκλοφορούσε το single των Rolling Stones, το πιο πολιτικοποιημένο, πιο πολιτικό κομμάτι τους, Street Fighting Men. Και αμέσως μετά θα πάμε στο 1973. Σαν σήμερα, 53 χρόνια πριν, κυκλοφορούσε το Goat's Head Soup. Το ING, βέβαια, η μεγάλη επιτυχία από εκεί, αλλά εμείς θα ακούσουμε το Heartbreaker. Δύο Rolling Stones στη σειρά.

Δύο κομμάτια των Rolling Stones στη σειρά, με τελευταίο το Heartbreaker από το Goat Soup, που είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1973, 31 Αυγούστου, 53 χρόνια πριν. Πάμε, θα συνεχίσουμε κλασικά ροκ τραγούδια και σε ένα από τα κλασικότερα ροκ άλμπουμ, το Brother in Arms των Dire Straits. Σαν σήμερα το 1985 ξεκίναγε ένα σερί 9 ολόκληρων εβδομάδων στο νούμερο 1 της Αμερικής και μάλιστα θα πήγαινε σε άλλες 25 χώρες στην κορυφή. Ένα από τα καλύτερα άλμπουμ σε πωλήσεις όλων των εποχών, με πάνω από 20 εκατομμύρια. Ένα άλμπουμ που θα συναντήσετε σε όλες τις λίστες με τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών.

Money for Nothing από το Brothers in Arms. Το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις για τους Dire Straits, νούμερο 1 σαν σήμερα το 1985 και 9 ολόκληρες εβδομάδες στην Αμερική, θα έμενε στην κορυφή. Τεράστια επιτυχία. Τα χρόνια βέβαια του MTV, κομμάτι και αυτό, βίντεο κλίψιμα κατά τεθέν του καναλιού. Πάμε να κλείσουμε το απόψινο πρώτο μέρος της Rock Zone's με τους Metallica. Εδώ πάμε στο 1991. Σαν σήμερα ξεκίνακα ένα σερί 4 εβδομάδων, νούμερο 1 στην Αμερική, με το Black Album, όπως έχει μείνει να το λέμε, το ομώνυμο Metallica, με σπουδαία κομμάτια από το Enter Sandman, Sad But True, Unforgiven, Nothing Else Matters, με πάνω από 10 εκατομμύρια πωλήσεις η Metallica μόνο στην Αμερική με αυτό το album. Το άνοιγμά του σε ένα πιο μεγάλο κοινό, γινόταν λίγο πιο mainstream. Δίνουμε σκητάλη στον Νίκο Ξανθάκο, έρχεται για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 5, πρώτη μέρα του φθινοπόρου. Αν και είπαμε, το καλοκαίρι εδώ στην Ελλάδα έχει 4 μήνες και ο Σεπτέμβρης, μην νομίζετε ότι δεν θα είναι ζεστός. The Unforgiven, τελευταίο κομμάτι για απόψε. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Ραντεβού αύριο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

αυτή η μελαγχολία που έχει ο Σεπτέμβριος στις αρχές, έχουν γραφτεί ένα σωρό τραγούδια και λιγότερα για το τέλος του καλοκαιριού, το τέλος του Αυγούστου. Από ένα από τα πιο πετυχημένα άλμπουμ του 2026 από τον 21χρονο Noah Kahan, που γνωρίζει τεράστια επιτυχία ειδικά στην Αμερική. Καλλιτέχνες βέβαια που γνωρίσαμε και από το άλμπουμ Stick Season του 2022, ήρθε στις αρχές του 26, από εκεί μέσα είναι και αυτό το κομμάτι για το τέλος του καλοκαιριού, το τέλος του Αυγούστου. Αυτό που εκνευρίζονται όλοι όταν ακούνε, και εμείς τα κεφάλια μέσα. Εδώ είναι η Rock Zone κανονικά και ακόμα περισσότερο από τις 14 και μετά, που θα ξεκινήσει επίσημα και το καινούριο πρόγραμμα του Κανιαλού 1. Μείνετε συντονισμένοι. Κανάλι1.gr μας ακούτε από το διαδίκτυο και από το Live24 ή το e-pavlaradio.gr. Viber 6951-904-904. Και αν προλάβουμε, θα τελειώσουμε πάλι με ένα κομμάτι, γιατί υπάρχουν λίγα, όχι για τον Αύγουστο, για το τέλος του Αυγούστου. Και αν ψάξετε, ακόμα και αυτή τη στιγμή γκουγκλάρετε, θα δείτε ότι είναι από Έλληνα, ελληνικής καταγωγής αν θέλετε, και κάποια χρόνια πολύ πετυχημένο για το τέλος του Αυγούστου, end of August. Τώρα, με πολύ χαρά, όλο το καλοκαίρι και ακόμα και μέχρι τις μέρες μας, φαντάζομαι και θα είναι ψηλά στις λίστες με τα καλύτερα άλμπουμ, η κοπελιά αυτή λίγα χρόνια μεγαλύτερη από τον Noah Kahan, Phoebe Bridgers.

Είναι πάντα το κανάλι 1 στους 90,4 η Rock Zone από τις 5 και μέχρι τις 9. Και οι τρεις είμαστε στις θέσεις μας. Ο Γιώργος Πατριάρχης 5 με 7. 7 με 9 το μοιραζόμαστε εγώ και ο Δημήτρης Αντωνόπουλος πάντα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. 14 Αυγούστου κυκλοφόρησε νούμερο 1 στην Βρετανία, νούμερο 2 στην Αμερική. Από Boy Genius, Lucy Dacus, Julian Baker, Jack Antonoff βέβαια ο σπουδαίος παραγωγός, Alex G και ο Cameron Winder των Giz. Στο άλμπουμ, σε αυτό το άλμπουμ με τίτλο Lost Weekend και το Lost Boys της Phoebe Bridgers. Θα συνεχίσουμε τώρα με το κομμάτι που είναι ένα κομμάτι, θα το λέγαμε, παραδοσιακό. Ένα κομμάτι που τα έχει φτιάξει όλα έτσι, γιατί ξέρω ότι θα φύγει και άφησε μέχρι και μετά από 20 χρόνια, όταν θα φαίνεται ότι θα συμπλήρωνε τα 100, να κυκλοφορήσει ένα καινούριο τραγούδι το 2046. Και ήθελε στην κηδεία της να ακουστεί ένα σπουδαίο τραγούδι από τα τέλη της δεκαετίας του 20 που το έχουν πει αρκετοί, μεταξύ άλλων Jerry Lee Lewis, ο Chuck Wagon Gang, Brown Ferris 4 και ο Elvis. Δεν ξέρω αν θα ήθελε και δεν έχω μάθει αν ακούστηκε από τον Elvis η εκτέλεση του If We Never Meet Again. Φαντάζομαι ότι θα διάλεξε του φίλου της Mel Haggard. Και μιλάμε βέβαια για την αποχώρηση της Dolly Parton.

ένα από τα τραγούδια, τα πολλά τραγούδια που έχουν πολύ διασκευαστεί. Εδώ ο Μελ Χάγκαρτ και ένα τραγούδι που ήθελε να ακουστεί τη μέρα της κηδείας της. Ένα τραγούδι που αγαπούσε ο πατέρας της και η Ντόλι Πάρτον που έφυγε ένα χρόνο μετά από την απώλεια του άντρα της. If we never meet again, this side of heaven, στην εκτέλεση του Μελ Χάγκαρτ. Έχει ενδιαφέρον να επανερχόμαστε στην Ντόλι Πάρτον γιατί και στη Βρετανία αλλά ακόμα και στη χώρα μας ανέβηκαν όσο τόσο, που λένε ή τόσο όσο, τα τραγούδια της Ντόλι Πάρτον, με αποτέλεσμα στη Βρετανία να πηγαίνει για την κούρσα του νούμερο 1. Και το Τζολίν και αυτό εδώ. Ντόλι Πάρτον, 9 to 5.

η country που επανέρχεται και στην Αμερική και σε αρκετές χώρες στην Ευρώπη, με κάποια υποχώρηση, όχι πολύ μεγάλη αλλά όχι και μικρή, του R&B και της hip hop. Η Dolly Parton εδώ, η Βασίλισσα, τόσο αγαπημένη και στο rock κοινό, που είχε εμφανιστεί και το 2014, αν θυμάμαι καλά, στο φεστιβάλ του Glastonbury, είναι υποψήφια για το νούμερο 1. Λέτε να ρίξει από εκεί την Olivia Dean με το Sam Fender, που έχουν πραγματικά, εδώ είναι η λέξη, κατσικωθεί εδώ και πάνω από 20 εβδομάδες. Country 2026. Κάποια στιγμή στα 5 πρώτα της Αμερικής ήταν 5 τραγούδια country, τώρα είναι 4.

τα σκύπτρα την τελευταία δεκαετία. Έχει βέβαια ο Morgan Wallen, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές και έχουμε παρουσιάσει τα άλμπουμ του, ένα καινούργιο τραγούδι, Been By Now, μέσα στα 5 πρώτα της Αμερικής. Country και πάλι εδώ. Αλλά όπως βλέπετε, πιο εύπεπτη και περισσότερο κοντά στην pop, country pop. Από την ταινία τώρα, την ταινία που πήγε πολύ καλά στην Αμερική και το τραγούδι βέβαια της Taylor Swift, και αυτό από τις επιτυχίες του καλοκαιριού, Toy Story 5.

Είναι μόλις 24 και γνωρίζει αυτή τη μεγάλη επιτυχία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού με αυτό το country pop τραγούδι, η Στέλλα Λευκόφσκι, γνωστή πια σαν Στέλλα Λεύτη, και το κομμάτι Για την Βοστόνη. Αν συνεχίζει να κάνει επιτυχία, κάτι ετοιμάζουμε, όπως είχαμε κάνει και με το επόμενο τραγούδι για το Τέξας. Από το Illinois, η κοπέλα αυτή από την Αλαμπάμα, αυτή που πραγματικά έχει σαρώσει. Νούμερο 1 για πόσες εβδομάδες. Και ένα από τα τραγούδια του 2026. Αυτή είναι η Έλα Λάγκλι και φυσικά το Choosing Texas.

0: 7.30 σε όλο τον Πειραιά, σε όλη τη χώρα. Ο Νίκος Τσανθάκος στο μικρόφωνο. Καλή σεζόν, καλή χρονιά. Τώρα να πούμε καλό φθινόπωρο, δεν το βλέπω. Και καλύτερα για τους περισσότερους και περισσότερες από εσάς. Και εδώ στον Πειραιά έρχονται σιγά σιγά οι τελευταίοι. Υπάρχει κινησούλα, αλλά είναι και πολλοί αυτοί που φεύγουν τώρα και κάνουν έξυπνα για διακοπές.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

0: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 9, Rock Zone, Γιώργος Πατριάρχης, Δημήτρης Αντωνόπουλος, Νίκος Ξανθάκος και μουσική ενημέρωση και ψυχαγωγία και πολλά αφιερώματα και συνεντεύξεις και σε μια εποχή που όλα βρίσκονται εύκολα, παρόλα αυτά και πρώτες μεταδόσεις. Τώρα, όσο πολύ μεγάλη επιτυχία έχει κάνει σε αρκετές χώρες η Έλα Λάγκλεϊ και ο Σαμ Φέντερ με την Ολίβια Ντίν, αυτό το κομμάτι σε κάποιες χώρες της Ευρώπης και στη δικιά μας ήτανε και είναι από τα τραγούδια του καλοκαιριού νούμερο ένα και στη χώρα μας και στην Τουρκία, παρακαλώ. Ένα κομμάτι το οποίο όμως είναι από μια σουηδική εταιρεία και είναι επεξεργασία με AI. Όμως το κομμάτι αυτό είναι ένα κομμάτι του 2013 και το έγραψε κάποιος για τον πατέρα του που σκοτώθηκε στον εμφύλιο της Ρουάντας στα γεγονότα τότε το 1994. Και αυτός που το έγραψε και το λέει είναι γνωστός στη χώρα μας. Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση του 2013 από τον Στρόμαε για τον πατέρα του. Papa Wet.
1: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit.

0: κολλητά μετά τον Stromae και την πρώτη εκτέλεση σε ένα κομμάτι με AI διασκευή, το Papa Wet. Olivia Rodrigo από το Handmaid's Tale, τη γνωστή σειρά, το καινούριο season και ένα καινούριο τραγούδι, Serena Joy. Η Olivia Rodrigo που πραγματικά έδωσε τα ρέστα της στο φεστιβάλ αυτό που διοργάνωσε η ίδια και πήγε περίφημα εκεί στην Καλιφόρνια, και μιλάμε βέβαια για το Daisy Jane Fields Festival. Θυμίζει έτσι παλιά φεστιβάλ που γινόταν στη δεκαετία του 90 και από την Alanis Morissette και από τη Sarah McLachlan που ήταν καλεσμένες εκεί, το Lilith Fair, και μεταξύ άλλων το Σάββατο εμφανίστηκαν και η Doechii και η Chapel Roan, η Bikini Kill, οι Breeders, και ανέβηκε στη σκηνή κάποια στιγμή και η Sarah McLachlan και η Alanis Morissette και η Stevie Nicks. Ένα φεστιβάλ από γυναίκες για γυναίκες, με τα έσοδα να πηγαίνουν σε διάφορες οργανώσεις που υποστηρίζουν γυναίκες που έχουν υποστεί αρκετά σεξουαλική κακοποίηση και όλα αυτά που συμβαίνουν ακόμα στην εποχή μας και που ελπίζουμε να μην συμβαίνουν στο μέλλον. Ελπίζουμε. Τώρα πάμε στις απώλειες όπως κάνουμε σε κάποιες από τις εκπομπές, γιατί λείπαμε το καιρό αρκετό. Και έτσι φύγαν και κάποιοι σπουδαίοι. Ένας από αυτούς είναι ο ηθοποιός Tim Curry, όπου ξεκίνησε να παίζει στο West End τη γνωστή όπερα, τη rock opera Hair. Να πούμε ότι ο ίδιος ο Tim Curry ήταν πραγματικά μια rock persona και στο Broadway με το Amadeus από τη γνωστή ταινία και σε θεατρικά, και μένει στην ιστορία με την ταινία Rocky Horror Show, το θεατρικό, και την ταινία Rocky Horror Picture Show. Θυμάμαι, την είχα δει, πρέπει να ήταν προς τα τέλη της δεκαετίας του 80. Έψαχνα συνέχεια από τότε που έμαθα ότι έφυγε ο Tim Curry. Πότε είχε γίνει στην Ελλάδα μια μεταμεσονύκτια προβολή. Δεν νομίζω ότι είχε παιχτεί κανονικά. Έκανε πριν από μερικά χρόνια και ο Άκης, που κάνει στο Midnight Express και τον ακούτε τις Παρασκευές στην εκπομπή για τον κινηματογράφο μαζί με τον Βάσο Γέωργα, τότε που δεν ζει πια, πάλι μία προβολή. Για να τον ακούσουμε στην εκπληκτική ερμηνεία, το εκπληκτικό soundtrack, την εκπληκτική ταινία The Rocky Horror Picture Show.
1: How'd you do, see you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man.

την ταινία με μικρό ρόλο τότε και νέα ηλικία Σούζαν Σάραντον. Και ο τύπος, ο Τιμ Κάρι, στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Από την ταινία είχε προηγηθεί βέβαια το θεατρικό 2 χρόνια πριν. Παραγωγή Lou Adler, Michael White, Sweet Transvestite. Αυτά, παρακαλώ, εν έτη 1973-75. Εκεντρικός, ξεχωριστός, Tim Curry. Rocky Horror Picture Show, αν γίνει κάποια προβολή πάλι με τα μεσονύκτια, αξίζει, αν δεν την έχετε δει, να πάτε να τη δείτε. Είχε όμως και καριέρα τραγουδιστή, όχι με μεγάλη επιτυχία, αλλά πάλι εκεί. Και με διασκευές και με το δικό του, έτσι, μια παράξενη γερμανική περίπου προφορά. Πάντα με ροκ στοιχεία. Tim Curry εδώ, I Do The Rock.

Θα συνεχίσουμε με καινούρια και εμβόλυμα μέσα και κάποια πράγματα που σχετίζονται με τραγούδια από το παρελθόν. Εδώ το συγκρότημα αυτό ήταν από τα συγκροτήματα, αλλά και ο τραγουδιστής ο Julian Cope από τους αγαπημένους μου, το συγκρότημα που φτιάχτηκε στο Liverpool, η Theatre of Explodes, γιατί έφυγε ο drummer τους, ο Gary Dwyer, που συμμετείχε στα άλμπουμ και ειδικά σε εκείνο το σπουδαίο ντεμπούτο άλμπουμ, το Kilimanjaro, στις αρχές της δεκαετίας του 80. Από εκεί, για τον Gary Dwyer, διαλέγουμε το Treason.

από το Liverpool στο Union Town στο Maryland, ένα άλλο σχήμα που και αυτό φτιάχτηκε εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 70 και η μεγαλύτερη καριέρα είναι στα χρόνια της δεκαετίας του 80 και του 90 με αρκετά άλμπουμ, το αντίθετο από τους 3 Triple Explodes. Το όνομά τους Half Japanese, από τα αδέλφια Judd και David Fair. Για τον David Fair που έφυγε στα 74, εδώ έτσι πιο art post-punk αν θέλετε, και για ακούστε τη διασκευή που κάνουν οι τύποι στο Blue Monday του Fats Domino.

Thursday, it's a hard working day, and Friday I get my pay. Saturday morning, oh, Saturday. Διαλέγουμε πολύ μεγάλες επιτυχίες από τις 8 και μέχρι τις 9. Τετάρτη πάλι εδώ, λίγο μετά τις 7, κάθε μέρα. Rock Zone, αύριο Δημήτρης Αντωνόπουλος στο 7 με 9. Ο Νίκος Κανθάκος ήταν στο ραδιόφωνο του Πειραιά. Και πάλι ένα τραγούδι, ένα θέμα. Το είχα υποσχεθεί έστω για λίγο. Από τον δικό μας Γιάννη, The End of August. Και καλό μήνα έστω και λίγες ώρες πριν μπούμε στην 1η του Σεπτέμβρη. Να είστε καλά, γεια σας.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: We got it together, didn't we? Nobody but you and me. We've got it together, baby.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1, 90,4.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

κανάλι 1. 90,4.